0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο, μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό, όσο τώρα πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και να γραφτώ και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα, ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος, ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Hi, I'm Zena. And

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα άκαψε
2: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Hulk ο ίδιος.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό, όσο τώρα πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και ένα γραφτό και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα, ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος, ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Hi, I'm Zena and you're listening

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα
3: εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα τρώγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραία, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: 3 φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό.
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
11: Και σε λένε Τάκη.
13: Zoo Power.
6: Αυτή την εβδομάδα BTS Swim.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
4: Έλα, έλα, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Με καλύτερη διάθεση σίγουρα από την προηγούμενη εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες που μας πάγωσε ο καιρός. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια τριτιάτικο το show, 5 του Μάη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, Κατσούλη μου.
5: Πολύ καλημέρα, φίλοι μας.
4: Νάνση.
6: Καλημέρα, Βασίλη, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, τη γυναικάρα σου.
4: Ευχαριστώ
6: την
4: πάρα πολύ.
5: Φίλη τη Ειρήνη είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Ωρε, χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι.
4: Τη Ειρήνη είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά τι άνθρωποι όσοι είσαι, ρε φίλε. Είναι τη Ειρήνη, θα γίνει τη Ειρήνη σήμερα. Πολύ ωραία.
5: Είναι αυτό που κάνουν οι Ινδιάνοι.
4: Αχ, θεέ μου, τι θα ζήσουμε ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά σε κοπελάρες που γιορτάζουν σήμερα. Στην Ειρήνη, που είναι τη Ειρήνη. Και βεβαίως έχουμε μπει από 8 και 20 και 10 και 20. Έχουμε για εσάς 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Τους πιτόγατους για να κερδίσετε κάτι από τα κοσμήματα Λαβή αλλά και τα σύνδετα από τα TGI Fridays. Και μεγάλη κλήρωση σήμερα για το στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom. Θα γίνει κάπου εκεί στις 10 παρατέταρτο. Να το πούμε και αυτό. Καλή διάθεση. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για όλα και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά στο πρωινό σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Πέρασε καλά χθες?
6: Πέρασα πάρα πολύ ωραία χθες. Βγήκα χθες, ναι, γιατί έτσι είδα τις φιλενάδες μου που είχα καιρό. Κέρασα.
4: Αμάν. Αυτά θέλω.
6: Το πρωί κερνάω.
4: Το πρωί κερνάω. Κερνάει από χθες, κερνάει από προχθές, κερνάει όλη μέρα. Ναι.
5: Εγώ ταπεινά πέρασα.
4: Ταπεινά, πότε δεν περνάς ταπεινά, εσύ είσαι το ταπεινό χαμομιλάκι των ραδιοφώνων.
5: Εσύ βγήκες για τα τσιπουρά σου.
4: Φυσικά και βγήκα.
5: Τι θα γίνει.
4: Τι να κάνουμε.
5: Αυτά είναι.
4: Καλημέρα.
5: Η ζωή σου να
6: είναι. Σταμαγιώρινες μιλάτε, δεν σας μπορώ.
4: Κάτσε μωρή μαγιώρα και εσύ, έλα εδώ σουρλουλου. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

0: Υπέροχο, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι εδώ, παιδιά, εδώ, κουκλάκια μου. Και σήμερα για να το περάσουμε καταπληκτικό αυτό το τετράωρο, υποσχόμαστε τα καλύτερα. Ήδη έχουμε καλύτερο καιρό, όπως είπαμε. Και η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί έως και 25 στην πόλη. 11 με 25, αυτό είναι καλό. 5-5 του Μάη, Τρίτη, αγαπημένη μου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, τότε είστε αποφασιστικοί και ξεροκέφαλοι.
0: Οπα.
1: Ενώ ταυτόχρονα είστε φιλόδοξοι και δουλεύετε σκληρά. Ενώ εκτιμάτε τη σταθερότητα, ψάχνετε συνεχώς για νέες προκλήσεις. Είστε καλοί στις συζητήσεις και σαν σήμερα γεννήθηκε η μία, η μοναδική, η υπέροχη, η Αντέλ, παιδιά.
2: Φοβερή, φοβερή.
0: Άρα, Αντέλ, να βάλουμε ένα τραγούδι.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zuradio.gr. Υπάρχει και εφαρμογή Spotify, θα ακούσετε και θα βρείτε όλες τις εκπομπές μας, καθώς έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και μπορείτε να κατεβάσετε και το Radio Player.
0: 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Θα το ζήσουμε μαζί και σήμερα. Θέλουμε καλημέρες, πώς είστε, τι κάνετε, αλλά και για τους διαγωνισμούς. Τα πάντα όλα στο Viber

0: κονόμησε και αυτή τη συνεργασία με τη Μαντόνα. Για να λέμε την αλήθεια, η Μαντόνα κονόμησε τη συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αφού αυτή είναι τη στιγμή αυτή που μεσουρανεί.
1: Ό,τι πει το Μαντονάκι.
0: Αλλά εντάξει, και η Μαντόνα πάντα ξέρει και κολλάει. Είδατε χθες ο Σκατσόκερος σας έφερε τη συνεργασία τότε που ήταν που μεσουρανούσε ο Justin Timberlake. Τώρα τσακ, την πιάνει, την παίρνει από το χέρι και κάνει συνεργασία για να τη μάθουν τα πιπίνια. Καλημέρα, κουκλάκια μου. Ωραία αυτά τα μουσικά, αλλά δεν έχουν ψωμάκι, γιατί ψωμάκι έχει επικαιρότητα πλέον. Ξενύχτησες με τον Αλέξη χθες?
1: Είδα χθες αυτό το, το ντοκιμαντέρ για τον
2: στο
1: Αλέξη.
2: Στο χιλιοστό λέγεται το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, αυτό είδα, αυτό είδα.
0: Για πες,
1: δεν
0: φίλε.
1: Το είδα όλο, να είμαι ειλικρινής όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή, το βαρέθηκα μετά, έδειχνε για το κάθε υπουργό, για το κάθε γραμματέα που
0: τι
1: ήταν.
0: Τι κατάλαβες εκεί τελικά ότι έγινε εκεί το 2015?
1: Ότι βγήκε ο Τσίπρας. Ότι όλες οι κυρίες ήταν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Χάρηκαν μου.
2: Οι κυρίες.
1: Οι κυρίες, ναι, οι κυρίες, να μην πω.
0: Είχε μεγάλη.
2: Είχε γκέλ στις γυναίκες.
1: Είχε πάρα πολύ γκέλ στις γυναίκες, πραγματικά. Ναι. Χαρούμενες όλες, ήρθε η αλλαγή.
0: Η γυναίκα θέλει παραμύθι, εγώ.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα θέλει παραμύθι. Φάγα το παραμύθι. Δηλαδή, εδώ θα σε κάνω Βασίλισσα που έλεγε και ο Βέγκος. Εγώ θα σε κάνω αυτό, θα σε κάνω το ένα το άλλο. Το φάγα το παραμύθι τώρα.
1: Φιλιά, κακό. Χαιρότουσαν, γλεντούσαν.
0: Ναι.
1: Χορεύαν ζεμπεκές. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα τότε.
0: Και φήμες λένε ότι είναι και πολύ γόης αυτό, λέει τις γυναίκες. Με το, σαν τα πουκάμισα της αλάζια μα γουστάρει.
2: Αφού είναι παντρεμένος με
0: παιδιά. Αυτό είναι. Θα σου ξαναβάλω. Θα σου ξαναβάλω πριν αρχίσει να λες.
3: Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουν χωριστά.
0: Να καταλαβαίνεις την ελληνική.
2: Ένα μυστικό ραντεβού εγώ διαβάζω. Τσίπρα με τον γερμανό πρέσβη τότε στην Αθήνα. Αυτό αποκάλυψε, λέει, το ντοκιμαντέρ. Αυτό το οποίο δεν το ξέραμε, γιατί το αρνείτε, άλλα παρακάτω το ξέραμε. Άλλος,
0: το αρνείτε όλα αυτά, το αρνείτε ο Τσίπρας, ναι.
2: Αυτά. Πάμε τώρα λίγο στο Μαναφού και εκεί στη Μέση Ανατολή, γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι θα εξαφανίσει από προσώπου γη στο Ιράν.
0: Και τελικά.
2: Θα το εξαφανίσει σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία.
0: Και το βράδυ το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση τη Φουτζέιρα.
1: Στα Εμιράτα.
2: Στα Εμιράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχέτησαν τρεις πυράβλους που ετοξεύτηκαν από το Ιράν προς τα χωρικά ύδατα. Τους, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος είναι τρίβει στη θάλασσα, ανέφεραν σήμερα έτσι οι πηγές σε ανάρτησή τους από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωνε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Γενικά συνεχίζεται, γίνεται μεγάλος χαμός πια εκεί πέρα, βλέπω. Δεν ησυχάζουν τα πράγματα με τίποτα.
0: Δεν θα ησυχάσουν τα πράγματα.
2: Έχει αγριέψει και πολύ.
0: Το κολαράκι μας. Το κολαράκι μας θα γίνει σαν. Πώς λεγόταν αυτό το. Ακορντεόν. Σαν ακορντεόν. Θα μας το ρίξουν τόσο πολύ μέχρι τέρμα. Έτσι θα γίνει το κολαράκι μας. Κόλος ακορντεόν. Ο κόλος του Έλληνα θα γίνει ακορντεόν.
1: Μια θα ανοίγει, μια θα κλείνει.
0: Ανοιχτό θα είναι. Θα το ανοίγουν σιγά σιγά, θα τεντώσει τόσο πολύ που δεν μπορεί να ξανακλείσει.
2: Είναι τεταμένη πάντως η κατάσταση εκεί στα στενά του Ορμούζι και χειρία δοκιμάζεται. Έχουμε επιθέσεις, έχουμε πολλά. Έχουμε και έναν τελιβερά στην Κηφισιά που πετούσε πέτρες και τραυμάτισε περαστικούς.
0: Τρελάρας αυτός,
2: δεν υπάρχει. Γενικά πολύ τρέλα και στο δρόμο, έτσι.
0: Η Νέα Δημοκρατία τώρα, σύμφωνα με την Opinion, διατηρεί διαφορά 16,8% ομονάδων από το δεύτερο Πασόκ. Έτσι, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εμφανίζεται απώλεια 1,5% σε αντίθεση με τους άλλους που λέγονται έγινε ανάκαμψη προχθές από τον Μάρτιο, ενώ το Πασόκ παρουσιάζει άνοδο 1,2. Ο Κυριάκος προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό με 28,9, ενώ ο δεύτερος είναι ο Τσίπρας.
1: Να το ντοκιμαντέρ έφτασε.
0: Τα θέλει κολάθρωμα, σας τα είπαμε εμείς.
2: Όχι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εξεταστική που ζητά το Πασόκ.
0: Τι είναι, θα έλεγε.
2: Είπε όχι. Έρχονται χίλιες κάμερες καινούργιες στους δρόμους. Να προσέχετε, μην τρέχετε πολύ τα πρόστιμα. Θα μας έρθουν στο σπιτάκι μας κατευθείαν. Επίσης, να πω τώρα που είπα για πρόστιμα, ότι νέα απάτη στη Θεσσαλονίκη με πρόστιμα. Ότι έρχονται σωριδών μηνύματα για όριο ταχύτητα.
0: Εντάξει, μην ανοίγετε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω, πάνω κάτω αυτά γίνονται σε όλη την Ηφείλιο, κυρίες και κύριοι. Είπαμε το καλοκαίρι αυτό θα είναι πάρα πολύ παράξενο αν καταφέρουμε να φύγουμε από την πόλη. Γιατί μπορεί και να είμαστε όλα τα φιλαράκια εδώ μαζί, έτσι. Να κοιτιόμαστε, να αγαπιόμαστε. Και τα αγαπού να πας. Στο Ποζιτάνο.
2: Πού να πας.
0: Που γινόταν χαμός, δεν μπορούσε να περπατήσει ο κόσμος μέσα στα στενά του. Δεν αξίζει ο κόμπος. Κάτσε εδώ.
2: Μηχανιό
0: ένα επανομή.
1: Αυτά είναι γούστα.
0: Ψαράκι και

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
10: Γιατί το πάρτι.
13: Let's get started.
10: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
14: Πού είστε, βρε? Είστε καλά? Ο καιρός. Περιποιημένος, υπέροχος.
15: Φωτεινός.
14: Μυαλό στη θάλασσα κατευθείαν, παιδιά. Σου πάει. Λες, έρχεται τη ατιμούλα και θα την γλύφω μέχρι να πάθω αλατίαση. Πω, πω, τι έχει να γίνει φέτος. Ξέρεις πόσο μου έχει λύσει η θάλασσα. Δεν μπορούσα να φανταστείς.
16: Πάρα πολύ και εμένα.
14: Από το κρύο αυτό που πάγαμε όλη τη χρονιά μέχρι και Μάιο μήνα παγωνιές.
16: 3 Μαΐου εγώ πήγα στα χιόνια.
14: Τι είναι πράγματα αυτά. Θα με τραβάτε από μέσα. 15 Ιουλίου θα σταματήσω να κάνω κουβέντα. Θα κάνετε εσείς μέχρι τέλος Ιουλίου.
16: Και πριν και μετά.
14: Θα πάω μετά στο κάμπινγκ εκεί με τον Κώστα και με την μικρή Ιωάννα και τον Αντώνη. Θα πάρω. Κάτσε εκεί με την Ειρήνη, κάτι στις εκπομπές. Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
16: Αυτό είναι το δώρο σου.
14: Θα περάσει πολύ ωραία. Πάμε λίγο στην κινησούλα μας.
10: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
17: Με τον κύριο Τραφικού.
18: Λοιπόν, κατευθείαν στο περιφερειακό από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και τα δύο ρεύματα θα βρείτε σταματημένα αυτοκίνητα. Οπότε φίλοι μας, υπομονή. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμίζει μετά την αερογέφυρα. Η Βασιλή Ζώδας κινείται καλύτερα. Λίγα προβλήματα συναντάμε Βασιλέως Γεωργίου. Η Τσιμισκή αποχάνθηκε μετά ανοίγει. Και στην Εγνατία έχουμε θεματάκια από Καμάρα και μετά μέχρι Αριστοτέλους. Όλα αυτά.
14: Καλημέρα στην Βασούλα που μας ακούει, στον Ιορδάνη, στην Ιφηγένεια η οποία είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε εδώ τι θα μπορέσουμε να κάνουμε σήμερα και τι ώρα θα σου πούμε. Η Ιφηγένεια για αυτό που μας ζητάς. Καλημέρα στον Τζον. Καλημέρα στον Τασούλη μας. Καλημέρα και καλή πρωινή παρέα. Λέει Σαχάρα γίναμε. Πρωί και βράδυ έχει κρύο, τη μέρα ζέστη. Έρχονται τριαντάρια όμως από ό,τι λέγεται. Καλημέρα λοιπόν και στον φίλο μου τον Βασίλη, στη Μάγια η οποία ξύπνησε πρωί-πρωί και σήμερα, στην Ελίνα μας, καλημέρα. Κάτσε να το δω, ο Γιάννης εδώ μας λέει στην Ειρήνη χρόνια πολλά για τη γιορτή, πολύχρονη με υγεία και να περάσει όμορφα σήμερα. Και βεβαίως η Φωτεινή είναι εδώ. Καλημέρα, χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες. Βασίλη, να τη χαίρεσαι την ειρήνη σου. Αχ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Και στο Βουλάκι μας. Ευχαριστώ, Βουλάκι μου, για την κοριτσάρα μου. Πάμε τώρα λίγο να δούμε εδώ τι
16: κάτι
14: φέρνει
16: γλυκό
14: το μωρό.
16: Και ωραίο σας φέρνω.
14: Τι γλυκό και ωραίο, βρε, προφιτερόλ.
16: Περίπου, περίπου.
14: Τι.
16: Θα σας πω ποιο είναι το γλυκό που σύμφωνα με έρευνες και πανεπιστήμια σε ενισχύει πιο πολύ από κάθε άλλο. Ενισχύει τη διάθεσή σου πιο πολύ από κάθε άλλο.
14: Ναι.
16: Η λέξη στα ελληνικά σημαίνει ανέβασέ με ή κάνε με να νιώσω καλύτερα. Mm. Μπορείς να φανταστείς ποιο γλυκό μπορεί να είναι αυτό, Βασίλη? Σου αρέσει? Το τρώω.
14: Στο δείχνω.
16: Αυτό δεν είναι, όχι.
18: Είναι γλυκό για άλλους.
14: Είναι γλυκό, είναι γλυκό τέτοιος αυτός, λέτε. Αυτό.
16: Όχι, παιδιά.
14: Μου
16: είναι...
14: σου αρέσει και το τρως.
16: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο. Το τρώνε όλοι, μικρή μεγάλη.
14: Παγωτό. Και μικρή.
16: Και μικρή. Και μικρή.
14: Παγωτό που λέγει ο Σκάτσινε.
16: Τιραμισού.
14: Σόπαρε.
16: Η τυραμισού ανεβάζει τη διάθεση, ναι, και σε μπουστάρει πιο πολύ από κάθε άλλο γλυκό.
14: Τι λες τώρα? Έλα, βράκασα.
16: Κυριολεκτικά λέει σημαίνει ανέβασέ με ή, ναι, κάνε με να νιώσω καλύτερα. Και είναι λογικό, διότι έχει καφέ, έχει καφέινη.
14: Μπράβο, μπράβο.
16: Έχει κακάο που και αυτό βοηθάει στην έκρηση ενδορφινών. Έχει ζάχαρη που πάει γρήγορα στον εγκέφαλό μας. Και έχει και μασκαρπόνε που μας δίνει και έτσι πρωτεΐνη. Οπότε άμα τώρα θέλετε με το καταφυγάκι σας να πιείτε και να φάτε ένα ωραίο τυραμισού, σας το δίνω σήμερα, έτσι, επειδή είναι της ειρήνης.
14: Και επειδή είναι της ειρήνης, και εγώ να σας πω, παιδιά, για εσάς που τρώτε γλυκό, μπορεί να σας βάζει μερικά κιλάκια παραπάνω. Αλλά έρευνα που είχα διαβάσει πριν από κανένα 2-3 χρόνια, όταν κάναμε το απόγευμα πατινό. Τι ωραία τα απόγευμα που δεν ξυπνούσε το πρωί. Λοιπόν, αυτοί που τρώνε γλυκό λέει είναι μερακλείδες στο σεξ.
18: Άιντε ρε.
14: Μερακλείδες στο σεξ.
16: Τι άλλο θα βρεις να πεις?
14: Όχι ρε βλάκα.
16: Αυτοί που τρώνε προβατίνο τι είναι?
14: Δεν διάβασα έρευνα, να πω ψέματα? Θες να πω ψέματα? Οι άνθρωποι λέει που τρώνε γλυκά και τα λυμπίζουν, τα ευχαριστούνται, ρε παιδί μου, είναι μερακλείδες στο σεξ.
18: Αυτό είναι, έτσι το θέλουμε εμείς.
16: Ωραίοι, ωραίοι.
14: Τι να κάνουμε, οι έρευνες θα λένε αυτά.
16: Και γλυκό, τέτοιοι και...
14: Απ' όλα. Παπαούτε, καλημέρα παιδιά, να το τρώτε το γλυκάκι σας. Αλλά... με τρέλα, σαν τον Κωνσταντίνο με το προφιτερόλ. Όχι απλά τρώνε, τσιπάω λίγο. Αυτά είναι φλωριές.

0: Στο πρωινό σοου της πόλης, κυρίες και κύριοι, Birds of Feather. Είναι ο Zoo 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ο Γιάννης και η Κέλλη στείλανε μήνυμα για τη βόμβα, αλλά δεν θα μπείτε στην κλήρωση, παιδιά. Γιατί πρέπει να στείλετε μετά τις 7:55, όταν σας πούμε εμείς. Αν είναι αυτό, δεν θα σας πάρει κλήρωση μέσα. Γι' αυτό να προσέχετε πότε σας λέμε να στέλνετε μήνυμα και μη μου βιάζεστε ή μη μου αργείτε. Είναι 7:55 ως 8:15 και στη δεύτερη ευκαιρία στις 9:55 ως 10:15. Τόσο απλά και όμορφα. Τώρα τι έχουμε, Σκάρς?
1: Τώρα έχουμε τους πιτόγατους, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Μπράβο.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση, το αναγνωρίζετε και κερδίζετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Ναι.
2: Κόβει το ιστιοπλοεία και το να κατακτά γυναίκες. Και φοβάσαι, λέει, εδώ μη σε απορρίψω εγώ.
3: Ναι.
2: Εγώ γιατί να σε απορρίψω?
3: Άμα σου πω να βγούμε, θα πεις ναι, δηλαδή.
4: Όπα!
0: Να το σαν και λίγο η τοπαθή, θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο το έπαιξε το όλο θέμα.
4: Ναι, αλλά κερδίζουν αυτοί. Ξέρεις, έτσι, υπόγεια.
0: Όχι, μωρέ, για τη λύπηση, να βγεις με τον άλλο για να
4: δει. Τώρα η ζέτα
0: μπορεί. 20 ευρώ τώρα επιταγή, κυρίες και κύριοι, από τα Κόσμη Μεταλαβή. Τι?
4: Τίποτα, τίποτα.
1: Τι, βγήκε το ζετάκι?
0: Έτσι βγήκε με Κώστα.
4: Μου χείρε, παιδιά, είπα τη ζέτα.
0: Καλά τώρα, ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, ναι. Ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, καλά, γιατί φυσάει τόσο πολύ εκεί, πού είσαι?
5: Αχ, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Νόμιζα από το Αιγαίο παίρνεις, αγάπη μου, έφτασες στη Μύκονο.
5: Όχι, είμαστε στο πολύ κοντινό Ρετζίκι.
0: Ω, φιλενάδα, πολύ ωραία είναι εκεί, αλλά έχει κρύο ρε εσύ.
5: Έχει κρύο. Αυτή τη στιγμή έχει 11 βαθμούς.
0: Απαπα, βέβαια, σε σχέση με το σε σχέση με το προχθές που είχε πόσο, 0, είχατε ένα, πόσο είχατε πάνω, άστο, μια χαρά είσαι.
5: Όχι, προχθές δεν ήμασταν έξω τόσο νωρίς, γιατί ήταν και αργία, οπότε εντάξει, δεν
0: καλά,
5: το ζήσαμε.
0: Το μεσημέρι δεν είχε 5-6 βαθμούς ή κάνω λάθος εγώ? Δεν ξέρω.
5: Όχι, εντάξει, όχι, 5-6 δεν είχε.
0: Εντάξει, δεν είχε, εντάξει. Τώρα που πας εσύ έτσι, για να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό εδώ, έτσι το παρεάκι, που πας?
5: Εδώ έχω το παρεάκι, την κορούλα μου, τη Σταυρουλίτσα.
0: Μπράβο.
5: Μου και την πηγαίνω στο σχολείο.
0: Πού είσαι ρε Σταυρούλα, βρε γλυκιά μου? Πού είσαι ρε Σταυρούλα, ομορφούλα μου, Σταυρούλα μου! Λοιπόν, τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
5: Να μας πει, Σταυρούλα.
0: Έλα Σταυρούλα, πες το μου.
6: Είναι το Ρουγκζού.
0: Ναι, τα κορίτσια τα βρήκανε, κερδίσανε το δώρο. Κόσμο Λαβή, 20 ευρώ δώρο επιταγή.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολλά φιλάκια. Θα μιλήσετε με την Άνση τώρα για να σας δώσει το δώρο. Καλημέρα και στον Αντώνη και στην Ερμιόνη που μας ακούνε αυτή την ώρα. Πολλά πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: πήγε χθες η Νάνση Βλάχου, παιδιά. Και τη είπαν πώς λειτουργεί το αμάξι της χθες. Πραγματικά, τώρα ακούω.
1: Να στείλω φιλιά στο Θέμη.
0: Να το στείλω.
1: Μάλλον μας ακούει. Ναι. Που μου έκανε έτσι την παρουσίαση του αυτοκινήτου.
0: Μπράβο, να πω εγώ ότι είναι όπως πηγαίνανε παλιά και παρουσιάζανε τα πολυμίξερ. Βάζεις μέσα αυτό, πατάς το κουμπί, γυρίζει γύρω-γύρω και δεν θα το πιστέψεις. Σε τρία λεπτά αρχίζει και το ζυμάρι λιώνει μόνο του, γίνεται έτοιμο κτλ. Αν πατήσει λίγο παραπάνω, κάνουμε και κέικ.
1: Είμαι κρυφό γκατζετάκια μεγάλο και μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά.
0: Εγώ αυτό το πράγμα που ζεις με τον σκατζόχυρο που μιλάτε, και ο καθένας καταλαβαίνει αυτά που θέλει να καταλάβει. Και στο τέλος κάνετε το ίδιο σχόλιο, ενώ ο καθένας έχει πει άλλο πράγμα. Είναι το αγαπημένο μου στο πρωινό. Είναι το αγαπημένο μου στο πρωινό.
1: Αχ, Βασίλη, όμως, εκτός από όλα αυτά που έμαθα για το αμάξι μου, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε μάθει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Το μάθαμε και αυτό που μας αρέσει είναι ότι θα υπάρξει επιτέλους ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών μας.
1: Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
0: Και για εσάς που μου αγχώνεστε ότι θα έχετε μαλώματα, δεν θα έχετε, γιατί υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
1: Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα και κάθε λεπτομέρεια μπορείτε να τα μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο να μάθουμε τι θα γίνει με τα ζώδια.
2: Κρυός, μπορεί να νιώσει ένταση στις σκέψεις και στον τρόπο επικοινωνίας σου. Ταύρος, δώσε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι οικονομικά ζητήματα.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, προσπάθησε να αποφύγεις τα παιχνίδια εξουσίας και μην εμπλέκεσαι σε καταστάσεις που σε αποσυντονίζουν. Καρκίνος, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και μην πιστεύεις εύκολα όσα ακούς. Λέων, μην αφήνεις μικρά ζητήματα να σε αποσπούν από τους βασικούς σου στόχους. Παρθένος, κράτησε την ισορροπία σου και μην δίνεις τόση βαρύτητα στο αν οι άλλοι σε κατανοούν. Ζυγός, η απογοήτευση από κάποιες καταστάσεις μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για αλλαγή. Σκορπιός, μπορεί να αναδυθούν φόβοι σχετικά με την ασφάλεια ή τη σταθερότητά σου. Τοξότης, η ενέργειά σου είναι αυξημένη, όμως μαζί της ενισχύεται και η τάση για υπερβολές. Εγώκερος, να θυμάσαι ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για έντονες αντιπαραθέσεις. Υδροχόος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παρεξηγήσεων και ιχθείς συναισθήματα άγχους ή ενοχής ίσως σε μπερδέψουν και σε οδηγήσουν σε λαθασμένα συμπεράσματα.
0: Γιατί αγχώθηκες τώρα, σπίτι τελείωσε το από κάτω?
2: Το χαλάκι μου.
0: Το χαλάκι σου, θέλεις χαλάκι εσύ από κάτω?
1: Ναι. Καταλαβαίνεις, θα περάσω.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα!
0: Ω, κουκλάκια, καλημέρα εκεί στο παρεάκι της χαράς που μας έστειλε αυτό το πολύ τέλειο μηνυματάκι. Καλημέρα να στείλουμε στον Απόστολο. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, λέει. Και κρασί έχει τώρα 7:39, μας το είπε αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς εννοούσε. Και 39 και κρασί έχει, δεν ξέρω. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη Βασούλα. Καλημέρα στην Νίκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που αρχίσατε να στέλνετε μήνυμα.
1: Το τυραμισού.
0: Μπράβο. Το τυραμισού πρέπει να εννοούσε.
1: Δεν έχει όμως κρασί.
0: Κονιάκ έχει. Τι?
1: Εδώ η συνταγή λέει εσπρέσο κακάο μασκαρπόνε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Για ακούστε αυτό.
4: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom. Κενό, όνομα και ηλικία.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Από κάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
13: Προκόπη, πού ήσουν?
14: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
13: Μολόγα, Προκόπη.
14: Ήμουν στο Γερμανό.
13: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
14: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
15: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Zoo News. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο τίμησε ο Δήμος Αθηναίων με το μετάλλιο για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι εγκυροβολημένος στο πράσινο ακροτήρι. Ο πρόεδρος της ΗΠΑ προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γη σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία και ο Ρίτσαρντ Γκιρ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα ερωτικό δράμα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Edward Zwick. Καιρός, ηλιοφάνη αναμένεται σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν 4 από φόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιο κεφάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια, ομορφιές μου εκεί έξω. Εδώ είμαστε και σήμερα 5 του Μάη. Και αν δεν το πιάσατε μέσα στο Σαββατοκύριακο το Μάη, πάτε ρε παιδί μου κάποια στιγμή, πιάστε τον κι εσείς. Γιατί χρειάζεται. Ό,τι πιάνεις φίλες κάτς, καλό είναι.
3: Έτσι, μπράβο, αυτό
2: έτσι
3: είναι.
2: Τα πιάστο, αγόρι μου.
4: Θα σ' αρέσει.
2: Δεν ζει σε μια λέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μπομ και ενώ όνομα, τεπώνυμο και η ηλικία σας. Το 69-31-908-908. Σήμερα έχετε όρεξη. Βλέπω ήδη 80 μηνύματα. Γίνεται χαμός. Και η κλήρωση θα γίνει στις 8:15 με την εταιρεία Δημάκης, την πιο αξιόπιστη επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Τι άλλα έχουμε αυτή την ώρα?
5: Έχουμε έρευνα γιατί έξυπνοι άνθρωποι είναι μέσα στη μιζέρια. Έχουμε τα κουτσομπολιά από τον ΣΚΑΤ, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Για να δούμε όμως, κίνηση έχουμε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Πάνω κάτω τα ίδια είναι σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Περιφερειακός κολλάει λίγο Πολύχνη και λίγο στην Τριαδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή το ρεύμα το οποίο κινείται ανατολικά έχει περισσότερη κίνηση σε σχέση με αυτό που πάει στο κέντρο. Ανοιχτή η Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου και η Τσιμισκή, εκεί δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Η Εγνατία λίγο ταλαιπωρείται μετά την Καμάρα. Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, ανοιχτές, όλα οκ.
2: Όλα οκ.

0: Greetings, είναι ο Ζου 90,8. Εδώ είμαστε αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, γλυκιά, όμορφη, περιποιημένη. Σαν το μέλι με το φιστίκι και την μπανάνα που μόλις έφαγα, το τσάκισα τώρα. Πήρα λίγο δύναμη. Γιατί το χρειαζόμουν πάρα πολύ, αφού δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο για το καφέ. Φίλες, κάτι τι πάθαμε σήμερα.
1: Λέει το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
0: Ο ελέφαντας.
1: Είναι απενεργοποιημένο, ρε. Εκεί που παίρνω τηλέφωνο.
0: Ελέφαντας δεν είμαι.
2: Λέει το τηλέφωνο σα, έτσι καλώς.
1: Γιατί για τα αγγλικά, όπως τα λέει η ταινία.
0: Τι τρώω, αχ, τι τρώω, αγάπη μου γλυκιά, τι τρώω, τι τρώω, κυκί μου, τι τρώω. Βλέπεις τι τρώω. Έχω πάντα μέσα στο συρτάρι μου διάφορα πράγματα. Είναι σαν μικρό μαρκετάκι. Και τώρα κούμποσα μια κουταλιά φιστικοβούτυρο, μια κουταλιά καφέ, καφέ λέω, στο μέλι, και έβαλα και μια μπανανάρα έτσι να την τρώω σιγά σιγά δίπλα με όλα αυτά.
2: Είναι πολύ ωραίο.
0: Και
2: αυτό.
0: Έφτιαξα πάρα μα πάρα πολύ, και έφτιαξα πάρα μα πάρα πολύ. Και βεβαίως η όλη ιστορία είναι ότι η Νάνση αναρωτιόταν και την έβλεπα, ρε παιδί μου, πολύ σκεπτική σήμερα. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τι λέω,
2: και
0: ρε,
2: ήθελα
0: Νάνση.
2: Κάτι να παραγγείλω, ρε παιδί μου, ναι. Κάτι έτσι να φάω, κάτι διαφορετικό.
0: Να φας κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Και θα φας και θα κερδίσεις και είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
2: Όχι, όχι, για πες.
0: Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και παίρνεις 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, έτσι. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, για τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
2: Τώρα που το λες, τώρα το θέλω περισσότερο, έχω πεινάσει.
0: Έχεις πεινάσει, το βλέπω, αλλά ξέρεις, το καλό με σένα είναι ότι τρως λίγο και χορταίνεις.
2: Μπράβο σου.
0: DAY My Rewards coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Δέσποινα. Τι κάνεις, Δεσποινούλα μου, παρεούλα μας, γλυκιά μας, έλειψες και εσύ. Στο Ιωαννάκι μας, βρε, φυλάκια στα μούτρα και σε εσένα. Και να δούμε τι μας φέρνει τώρα το κορίτσι μας το καλό.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με ερευνές, οι άνθρωποι, λέει, που είναι έξυπνοι είναι και πιο μίζεροι. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Διαφωνώ εξ αρχής.
2: Λοιπόν, δεν κάνεις άδικα που διαφωνώ, αλλά λέει ότι οι άνθρωποι γενικά που είναι πιο έξυπνοι σκέφτονται τα πάντα, αναλύουν τους πάντες και τελικά κουράζονται από τον ίδιο τον εγκέφαλό τους. Βλέπουν πράγματα που οι άλλοι προσπερνούν. Βλέπουν δηλαδή πράγματα που ένας κοινός ένους δεν τα βλέπει, δεν στέκεται σε αυτά. Έχουν στάνταρς που δεν πέφτουν εύκολα και καμιά φορά νιώθουν ότι δεν τα πιάνει εύκολα ο άλλος, κατάλαβες.
0: Αυτό είναι άλλο, δεν είναι μιζέρια αυτό. Είναι ότι ταλαιπωρείται ο εγκέφαλός να εξηγεί στον ηλίθιο.
2: Ναι, όταν όλα αυτά όμως σου συμβαίνουν μαζί.
0: Δεν είμαι ζεριάζεις, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όπως είπαμε πριν ότι η κολάθρα μας θα γίνει ένα λόγω του πετρελαίου. Εκεί καταλαβαίνεις τη ζωή αυτή είναι.
2: Εκεί καταλήγει και η έρευνα. Λέει ότι η εξυπνάδα δεν σε κάνει μίζερο. Ο τρόπος που τη διαχειρίζεται σε κάνει.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πρέπει να είσαι έξυπνος για να αντιλαμβάνεσαι και τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά πώς ξεκίνησες εσύ, πώς ξεκίνησες, κάτι τι είπε.
1: Απ' τα ο έξυπνος άνθρωπος είναι μίζερος.
0: Αυτό είπες.
2: Εντάξει, παιδί μου, ήθελα να το κάνω λίγο πιασάρικο.
0: Λίγο πιασάρικο. Γιατί τα λιώνεις.
2: Γιατί λέει το ίδιο το μυαλό που σε παιδεύει μπορεί και να σε

0: Έτσι θα με κερδίσει και εμένα. Λοιπόν, έχει τελειώσει ο χρόνος για το Beat the Bomb. Όσοι στείλατε, στείλατε και είστε πάρα πολύ σήμερα.
1: Και θα προχωρήσουμε στην κλήρωση.
0: 162 άτομα, πάρα πολλά. Θα κάνουμε κλήρωση σε λίγο και θα παίξουμε. Έλα ρε Harry Styles, αγόρι μου. Τι θεότητα μουσικής εσύ. Πάλου.

0: Τι θα γίνει το καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι, παιδιά, τι έχει να γίνει, τι χορούς, τι πανηγύρια, να πούμε, και έφυθω το τραγούδι. Γιατί, εντάξει, γιατί το γελάς. Πέρυσι δεν τραγουδούσε το αχλερά.
1: Δεν έχει τσάκι. Τι είναι να πει.
2: Σαλαμίμπουμ. Σαλαμίμπουμ.
3: Σαλαμίμπουμ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Ημέρα Τρίτη σήμερα και για εσένα που είσαι επαγγελματίας και αναζητάς να εμπλουτίσεις τα έργα σου με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σου. Διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol. Με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα και καλοκαίρι. Να σου πω ότι διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με τις αντλίες θερμότητας που βρίσκεις εκεί στη Δημάκη. Στην κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυσης και κλιματισμού. Και είναι η κατάλληλη στιγμή, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε μετρητά, να παίξουμε με τον παίκτη της ημέρας.
4: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 3 από τις 162 συμμετοχές, εκεί είναι ο Γιώργος. Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
5: Καλά, μια χαρά, έτοιμος να παίξω.
0: Έτοιμος να παίξεις. Έχεις ξαναστείλει?
5: Καμιά 25 φορές.
0: 25 φορές καλά είναι. Γιατί κάποιοι καλά έχουν στείλει 100 και δεν έχουν κερδίσει. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό.
1: Και με την πρώτη.
0: Κάποιοι και με την πρώτη βγαίνουν στον αέρα.
5: Χθες
0: άκουσαν. Χθες ήταν που παίξανε.
1: Δύο,
0: και οι δύο. Λοιπόν, η τύχη χαμογέλασε για το μισό. Βγαίνει στον αέρα. Ετοιμάζεσαι όμως τώρα να διαλέξει μία βόμβα που πιστεύει ότι σου κάνει, που πιστεύει ότι είναι OK για εσένα.
5: Πάμε με τον αριθμό 3, μια και είμαι το 3 σήμερα από ό,τι κατάλαβα.
0: Από ό,τι κατάλαβες. Άντε, άλλος κατσόχερος εδώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον αριθμό 3 θα μιλήσει πρώτα η Νάνση όμως σήμερα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ από χθες έχω κουραστεί με τον αριθμό 3.
0: Σοβαρά
1: γιατί
0: μιλάς.
1: Και οι δύο διαλέξα τον αριθμό 3.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα και ο Γιώργος έρχεται με το 3. Και ναι, δεν ξέρω.
0: Μην πάρουμε τα 3 μας, λέμε.
1: Ναι, δεν το θέλω σήμερα το 3.
0: Ο φίλος μου Κατζόχυρος.
3: Εγώ πιστεύω πως η 3 κρύβει μια καλή έκπληξη.
0: Πο, τι είπε ο άνθρωπος.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Γιατί βρε? Σε τρόμαξε αυτό?
5: Αν και χθες ήταν βγήκε την πρώτη φορά.
0: Βγήκε. Χθες πήγε κουβά η Νάνση, να τα λέμε όλα.
5: Ναι. Πάμε την 3, δεν πειράζει.
0: Πάμε με την 3. Κυρίες και κύριοι, το ένστικτο του παίκτη Γιώργου κολλάει δίπλα στη μουτσούδα του Σκατζόχυρου και αυτή η μουσούδα η ωραία, η περιποιημένη, σήμερα χαμογελάει, αν και δεν μπορούμε να παραγγείλουμε καφέ.
3: Ναι.
0: Δεν το σήκωσαν πάλι?
3: Δεν το σήκωσαν, όχι.
0: Δεν το σήκωσαν. Αν μας ακούτε στο κρέμα, κλείστε το τηλέφωνο, δεν μπορούμε να σου βγάλουμε γραμμή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι τώρα να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχθεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
1: Τι έπασε καλή.
3: Μ' άρεσε το 50.
0: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο
5: τσεπάκι. Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
0: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι πετάνε τα 50 ευρώ, ρε. Έτσι πετάνε τα 50 ευρώ. Πω, ρε φίλε, το βάζω στην τσέπη.
1: Βάλτο.
0: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά
3: είσαι. Για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
0: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης δεν θέλει ούτε τα 50 ευρώ. Διάλεξε το Σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Όπα, 110, 110.
5: 110, πάμε.
0: Πού πάει όμως η βόμβα?
4: 140 ευρώ. 150 ευρώ. 160 ευρώ. 170 ευρώ.
0: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά.
0: Αγόρι μου, τι ωραίος παίκτης ήσουν εσύ. Πίστευα.
1: Τώρα θα κάνω εγώ.
0: Να κάνεις. Πίστευα ότι θα φτάσεις στο 150. Σε έβλεπα αποφασισμένο να πας πολύ ψηλά.
5: Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
0: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110. Δεν μπορείς με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
5: Σε εταιρεία πληροφορικής δουλεύω. Ωραίος. Τώρα πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Μπράβο, να περάσεις όμορφα, να ξέρεις τι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βάλε 110 ευρώ στο παντελόνι σου και καλώς δεν πήρες τα 50. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς και ακούς και ψηφίζεις Ζου 90,8. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους.
0: Η γραμματεία θα τηλεφωνήσει μαζί σου μέσα στην ημέρα για να σου δώσουμε τα μετρητά.
5: Ναι, ναι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι δυνατός. Πληροφορικός ο τύπος. Περισσότερο Beat the Bomb στις 10 και 20.

0: Ξέρω ότι το λατρεύετε. Laugh till you cry. Με συγκινούν τα μηνύματά σας, αλλά με εκπλήσουν μερικά σου με χρόνια πολλά για τη σύζυγό σου.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Έτσι μου έρθει να φοράσει το σμόκιν μου να την πάρω το βράδυ να πάρω την κερά σου σε ένα ακριβό εστιατόριο. Να παραγγείλουν όπως παλιά. Βάλε από αυτό και από αυτό και από τ' άλλο.
2: Φέρε και τον Αντώνη να τον κρατήσουμε εμείς στο σπίτι.
0: Ναι, να τον κρατήσετε εσείς στο σπίτι.
2: Φέρε, έχουμε δύο κρεβατάκια.
0: Θα γίνει χαμός σήμερα το βράδυ.
2: Έτσι.
0: Έλα μου. Καλημέρα, φίλε μου Βαλάντε. Ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλημέρα στην Άννη. Θα ήθελα να παίξω και εγώ στην επόμενη βόμβα. Ελπίζω δηλαδή. 9:55 έως και 10:15 μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και σήμερα αλλά και καθημερινά. Δύο φορές, δύο ευκαιρίες έχετε και να είστε τυχεροί. Ελπίζουμε όπως ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα στο γλυκό μου το Δημητρουλίνη που μας ακούει. Στην Ζωούλα. Αχ, παιδιά, αυτό παθαίνουμε. Πολύ έξυπνη, λέει. Δεν μπορώ να συνεχθώ με τους ηλίθιους. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Ζωμάρα, να ξέρετε παιδιά, είναι ευλογία.
2: Είναι χαρούμενη η χαζή.
0: Ναι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νότι, ο οποίος διαφωνώ παιδιά με την έρευνα της Νάζης Βλάχου. Μάλλον διαφώνησες με το ξεκίνημα, γιατί στο τέλος τελικά είπε την αλήθεια. Κάνει όπως κάνουν τα site που γράφουν κάτι για να κάνεις κλικ. Καλέ. Αχ, τι περνάμε, λέει και εμείς οι έξυπνοι. Γράφει η Κική εδώ πέρα. Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Όλοι νιώθουμε έξυπνοι και ότι. Τελικά, ποιοι είναι οι λυθοί.
1: Ο Θεός με φύλαξε που δεν έγινα έξυπνο.
0: Πες το!
1: Ναι.
0: Δεν έγινε, λέει, έξυπνο, αλλά είναι μερακλής.
1: Αυτό είναι.

0: κορίτσι που φτιάχνει τους καφέδες στο καφέ που δεν σηκώνει το τηλέφωνο σήμερα.
1: Τι έχουμε
0: πολύ
1: πάθει.
0: Αγάπη, έρωτα και πρωινή αϊπνία.
2: Μια γουλιά βρε, μια γουλιά βρε.
0: Τα πάντα, δεν μπορείς να παραγγείλεις και από τις εταιρείες. Μπερδεύεις τα δάχτυλά σου.
2: Εγώ δεν μπορώ με, τις, με από το κινητό, ζω το τηλέφωνο.
0: Έψαχνε, που γάτσεις έβρισκε να φάμε, ό,τι να είναι, πες, έλα.
2: Τέλος πάντων. Ό,τι να είναι θα κάνουμε πάλι.
1: Παραγγελία καφέ επεισόδιο 3287.
2: Θέλω με το τηλέφωνο να τους τα πω μια χαρά.
0: Ευχαριστώ ευγνωσία μου, ευχαριστώ αγάπη
2: μου. Λοιπόν πάμε, στα 53 της η Κάμερον Δίας έγινε ξανά μανούλα.
0: Έλα.
2: Στο τρίτο τους παιδάκι με τον Μπέντζι Μάντεν. Πολύ χαρούμενη μανούλα στα 53.
0: Πού είσαι ρε Μπέντζι Μάντεν?
2: Άρα κάνει δουλειά ο Μπέντζι, κάνει δουλειά.
0: Ο Μπέντζι πυροβολάει καλά.
2: Έτσι και στο πλευρό της είναι και ο Ρομπ Λόου, στο πλευρό της Κάμερον Δίας.
0: Ο Ρομπ Λόου.
2: Ναι έτσι λέει.
0: Έλα ρε.
2: Είναι, στο... είναι πολύ καλή φίλη, είναι κολλητή με το Ρομπλό. Πάμε τώρα στο Sky, όπου τέλος μας λέει η Σία Κοσιόνι από το Sky και τη θέση της παίρνει η Λένα Φλιτζάνη. Εγώ την παρακολούσα την κυρία Φλιτζάνη στο Sky στις ειδήσεις των δύο. Μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ ωραία παρουσία, πολύ ωραία τα λέει. Σε σχέση, η άποψή μου είναι με την Κρία Κοτσιόνι.
1: Κοτσιόνι.
0: Κοτσιόνι. Τι κοτσιάδε θε πάλι.
2: Κοσιόνι, με τη
0: σειρά. Κοσιόνι, μια χαρά παρουσιάστρια.
2: Σου άρεσε, δεν είναι κοσιόνι.
1: Έλα, ρε, εσύ, κοσιόνι, πάρα πολύ ωραία.
0: Απλά τώρα έμπλεξε εκεί με τον άλλον. Έτσι και λίγο έχασε το κύρος της. Γιατί αυτός είναι πολιτικός.
1: Και έχει να κάνει και με το διευθυντή ειδήσεων του Sky που έφυγε. Ναι, ναι.
0: 7,5 χρόνια ήταν.
1: Ναι, έχει να κάνει με αυτά όλα.
0: Κάτι έχει γίνει και η Μαναφούκη με κυβέρνηση κτλ. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Θα αλλάξει πλεύση ο φίλο Λαφούζο.
2: Ο Sky. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε από πού είναι η Λένα Φλιτζάνη, τι υποστηρίζει. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι, γιατί είναι, θέλει να την πιέ, είναι βέβαιο. Αυτή με τα μπλε μάτια, δεν είναι.
2: Η κυρία Φλιτζάνη, όχι, δεν έχει μπλε μάτια.
0: Ποια είναι?
2: Είναι μια ξανθούλα, έτσι ωραία.
1: Καστανή.
2: Καστανόξανθη.
0: Εντάξει. Έμπαινε.
2: Γονάτιζα με μονόπετρο, όχι μόνο.
0: Καφέ στο Φλιτζάνη θα γινώσουν. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά ήταν όλα. Μ' αρέσει.
2: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση. Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
11: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Benson, Boon, sorry, I'm here for someone else. 43 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα, πολύ, πολύ αγάπη να στείλω στην Σοφία. Καλημέρα, αγαπημένη μου παρέα, να χαίρεσαι την όμορφη γυναίκα σου. Thank you very much. Ρε Κλέο, πόσο τέλειο είστε, πόσο γελάμε κάθε μέρα. Πόσο dream job κάνετε, να είστε καλά. Dream job, ρε φίλε.
1: Αυτό, αυτό κάνουμε.
0: Τι dream job είναι αυτή, ρε. Τέλειο. Καλημέρα στο Βασιλάρα, καλημέρα, Στέρια, υποψήφια την βλέπω. Bill, για υποψήφια την βλέπω, Bill. Έτσι είναι, σωστά τα λες. Καλημέρα για την Κοσιόνη, το λέει έτσι. Καλημέρα στον, στη φίλη μου τη Λίνα.
1: Ποια για μένα.
0: Γιατί και εσύ υποψήφια, θα μπορείς να είσαι για πολλά πράγματα. Καλημέρα, πρωινά Ζουζούνια, χρόνια πολλά. Μπίλι, χρόνια και καλά, λέει να, για το κορίτσι. Μπορείτε να βάζετε κάθε πρωί το Τζαμάικαν σαν ένιση αδρεναλίνης. Βεβαίως. Πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στη Γουγόκα που μας ακούει. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω καθημερινά. Περνάω τέλεια, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα στον Γιωργάρα, καλημέρα σε Βασιουλίκ που είναι εδώ για να ακούσω.
2: Καλημέρα από τον Απόστολο. Έχω χιλιάδες μηνύματα ότι πρέπει να σας πω καλημέρα για να πάει καλά η μέρα σας.
0: Νάτος.
1: Χιλιάδες μηνύματα.
0: Αγόρι μου Απόστολο, είσαι ένας και μοναδικός. Είσαι ο επόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός του Zoo Radio. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Ολίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου, Ολίνα μου. Και εμείς σε αγαπάμε. Και τώρα αγαπάμε και αυτά που μας φέρνει η Νάνση.
1: Τι σας φέρνω, παιδιά. Πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
0: Πόσα.
1: Θέλω να σας πω ότι εντάξει, προφανώς στην Ελλάδα το ποσοστό βρίσκεται σε αρνητικό ποσοστό αποταμίευση. Σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Πάμε όμως στις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, εκεί που η Σουηδία αποταμιεύει το 16% του εισοδήματός της, η Ουγγαρία το 14%, η Γαλλία το 12,8%, στο Μεξικό το 8,1%, σας πάω και στην Αμερική το 4,9%, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκεί κοντά στο 4,7%, η γειτονική μας, η Ιταλία, οι γειτονές μας, οι ωραίοι, 4,2%. Και στο 0 είναι η Λετωνία. Εμείς είμαστε στο μείον 9,3.
0: Σε λαδάρα, ρε εσύ.
3: Άρα ξοδεύουμε παραπάνω από όσα βγάζουμε.
1: Ισχύει, ναι, αυτό κάνουμε.
0: Ο Σωτήρης που σου είχε φέρει τις κάρτες του σεξ, τις οποίες έμαθα ότι χρησιμοποίησες κάποιες από αυτές.
1: Κατά κόρον.
0: Λέει να μας φέρει καφετάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξυπνήσαμε τον Τοκμακίδη και του είπαμε τρέξε, γιατί είμαστε εντελώς εδώ λάσπες. Και θα μας φέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρότασή σου, φίλε Σωτήρη.
1: Και μία πρόταση σας έχω εγώ από μία 24χρονη γυναίκα, η οποία κατάφερε να αποταμιεύσει 97.000 ευρώ τρώγοντας μόνο αυγά και ψωμί. Με αυτόν τον λιτό τρόπο ζωής.
0: Τι, κάθε μέρα αυγά και ψωμί.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Όμως
1: 97.000 δολάρια. Δηλαδή μέχρι τα 40 της λέει θα αποταμιεύσει το 1,3 εκατομμύρια.
0: Τι να τα κάνεις αγάπη μου τα λεφτά μα δεν τρως καλά. Δεν τρέπεσαι λίγο μας να έφερες αυτή την είδηση. Εσύ θα μπορούσες να το κάνεις. Έχω
1: εγώ κανεί. Θα μπορούσα άνετα. Αυγά και ψωμί.
3: Και μακαρόνια αυτή να είναι και αυτά.
1: Όχι, αυτή έτσι τα κατάφερε.
0: Πώς θα γίνει αυτή η γυναίκα έτσι, με όλα ασπράτη κρόκο, ασπράτη κρόκο μέσα.
1: Πρωτεΐνη.
0: Το ίδιο πράγμα, Παναγία μου. Αυτό που είπατε ότι όποιος τρώει κάθε ημέρα το γλυκάκι του είναι μερακλή στο σεξ, το επιβεβαιώνω.
1: Όπα της.
0: Το λέει η Ιφηγένεια αυτό.
3: Μερακλού η Ιφηγένεια.
0: Και το επιβεβαιώνει και για άλλους προφανώς.
1: Αυτό
0: που
1: θα έλεγα.
0: Το τρώνε το γλυκάκι του.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Επειδή το έριξε το χιόνι, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία μας φορά που θα το βάλουμε και θα αναφερθούμε σε πραγματικό γεγονός. Είναι η Red Hot Chili Peppers. Είναι το Snow. Καλημέρα σε όλους.

0: Μαράκι, θα το ακούμε και αυτό. Θα πίνουμε τις κοκτέιλάρες μας. Μου έλειψαν οι παλόμες, να σας πω την αλήθεια. Εσύ στο καλοκαιράκι.
1: Εγώ μια μαργαρίτα τώρα θα
0: φύγω. Μαργαρίτα μου αρέσει μέχρι άνοιξη. Μετά, όχι, καλοκαίρι δεν την μπορώ.
1: Αλήθεια,
0: δεν την μπορώ. Είναι λίγη, πρέπει να την πιεις πολύ γρήγορα.
1: Είναι λίγη.
0: Είναι λίγο πιο έτσι ανοιξιάτικο. Τώρα, σας έχουμε πει ότι έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδάκια ηλικίας κάτω των 15 ετών.
1: Και αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών.
0: Γιατί είμαστε online, ρε παιδιά, συνέχεια. Αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι πάντα online και υπάρχει μια ανάγκη για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να έχουν και ισορροπία στη ζωή τους.
1: Εκεί έρχεται η Vodafone, η οποία αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν και υγιή όρια, έτσι.
0: Υγιή όρια, τα όρια, αυτά τα όρια που πρέπει να έχουν όλες οι οικογένειες. Βοηθάει σε αυτό η Vodafone, γιατί με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί και με τις συσκευές που δεν έχουν social και internet, αλλά και με τις εφαρμογές της, μας βοηθάει έτσι ώστε η οικογενειακή σύνδεση να παραμένει ασφαλής. Και περισσότερα μπορούμε να μάθουμε στο vodafone.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τα χρόνια πολλά σήμερα για την Ειρήνη. Χθες είχαμε την Άνση. Εντάξει, φτάνει.
1: Καμπού.
0: Κουραστικά. Όχι, αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έφερε και αλμυρά έξω. Μια χαρά είμαστε. Περιμένουμε και το κμακίδι με καφεδάκι και θα πάνε όλα καλά. Φίλε, κάτσε όχι. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω, φίλε μου, η διάθεση μου να φτιάξει με ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο.
2: Σαγιοναρίτσα, πετσετούλα, δύο φιλαράκια πάνε για το πρώτο τους μπάνιο. Καθώς κάονται στις ξαπλώστρες, κοιτάει ο ένας λίγο παράξενα, λέει: «Ρε εσύ, τι είναι αυτά τα μανιτάρια εκεί στα πόδια σου? Ντρέπομαι, μη κοιτάς».
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι είναι αυτά τα μανιτάρια εκεί στα πόδια σου? Ντρέπομαι, μη κοιτάς.
2: Μη κοιτάς.
1: Μα μη κοιτάς. Μη κοιτάς. Το μανιτάρι είναι μη κοιτάς.
2: Τι παλιάκυρο!
1: 0-2 αυτή τη βδομάδα.
0: 0-2.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Έβαλες καταρχάς το νι.
2: Μην κοιτάς.
0: Οπότε.
1: Μην κοιτάς. Πρέπει
0: να πεις. Μην κοιτάς.
2: Σαν αυτό είναι που σας μπέρδεψε.
1: Ναι, κάναμε δύο ώρες να καταλάβουμε τι λες.
0: Δύο υπερβολικά έξυπνοι άνθρωποι εδώ μέσα μπερδεύτηκαν. Άρα, εσύ έκανες μια ιδέα.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Πού πας?
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
0: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Καβό Λίμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το kavolimbo.gr.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Zoo News. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο τίμησε ο Δήμος Αθηναίων με το μετάλλιο για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι εγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γη σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία και ο Ρίτσαρντ Γκιρ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα ερωτικό δράμα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Έντουαρντ Ζουίκ. Καιρός, ηλιοφάνη αναμένεται σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Μορφιές μου. Τι ζω με σας, ρε. Δύο χρόνια για πολύ σας ήταν. Ξέρετε, θα γυρίσω από κάπου μέσα απόγευμα. Έχει τρελάει το μυαλό. Ζητούμε συγγνώμη, Σκάτς. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν σου ζητήσει συγγνώμη, γιατί όλοι το κατάλαβαν τον έγκοτο. Λοιπόν, έτσι. Δεν το καταλάβατε, παιδιά, εσείς.
2: Γιατί δεν το καταλάβατε, εσείς.
1: Σε φερλυθήκαμε στα γέλια, λέει. Καλημέρα, Παρεώνη. Γράφει ο Εύρης, ναι. Ο Ευρυπίδης. Η Χριστίνα είναι εδώ. Χαχαχά, τέλειο ανέκδοτο. Καλημέρα. Η Μάγια, εγώ το κατάλαβα αμέσως. Καλά, εσύ και να αναπνεύσει. Ο Σκάτς, καταλαβαίνει. Έχουμε καταλάβει. Καλημέρα στη Στεφανία. Θοδωρή, σε αγαπώ. Γελάω μόνη στα μάξι. Πολύ φίλο μου.
2: Το
1: καλημέρα σα.
2: Και
1: ο Δημήτρη, καλημέρα. Έλα, το είπε τέλειο το ανέκδοτο. Σκάτς, λέει, εσεί δεν το καταλάβατε. Ναι, κοίταξε να δει την άρση. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από το Σκάτζουλη.
3: Εντάξει, ναι, άμα αφού το κατάλαβα. Όλοι, ναι, μπράβο. Μάλλον εμεί.
1: Μπράβο λοιπόν στο ανέκδοτο του Σκάτζ σήμερα. Τι έχουμε αυτή την ώρα.
3: Αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι μα στα σύνδετα που μπορείτε να διεκδικήσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Άμα φτιάξετε μια ιστορία έτσι με δύο λέξει που είναι ασύνδετε μεταξύ του. Έχουμε τον Ζορζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς, το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok. Και άμα προλάβουμε να σας πω και για το γυμναστήριο και τους οργασμούς κάτι.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Πάμε στα τεράστια προβλήματα που έχει ο περιφερειακός από 40 εκκλησίες μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα και τα δύο ρεύματα κολλάται υπομονή φίλοι μας. Επίσης αυξημένη κίνηση έχει και η Κατσιμίδη και η Κωνσταντινού Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά και η Τσιμισκή, αλλά η Τσιμισκή λίγο ταλαιπωρείται και από ένα ατύχημα που έχει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν τώρα, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, όλα τέλεια. Στο φανάρι, στα Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων εκεί προς 26 Οκτωβρίου κολλάτε. Όλα τα άλλα αυτά. Μια χαρά.
1: Όλοι, όλα τα άλλα αυτά.
2: Όλα τα άλλα αυτά καλά.
1: Όλα αυτά τα άλλα τα άλλα. Ρέι!

0: είσαι γούρι όμως. Όλα έχουν πάει, λέει, στον δρόμο, αλλά περιμένω για τους καφέδες τώρα. Χρήστος Τοκμακίδης. Σας είχα πει ότι θα αργήσει.
1: Και τέταρτο είναι.
0: Αφού 9 παρα τέταρτο, ακουγόταν μια φωνή που μόλις είχε ξυπνήσει.
1: Μα δεν είχε τελειώσει ακόμα.
0: Άσε το άλλο. Να σκουπιστεί, να κάνει, να σωστά.
2: Να πληθεί, να
0: έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Είναι η ώρα τώρα. Είναι η ώρα για να παίξουμε τα ασύνδετα. Σας έχουμε ένα υπέροχο δώρο από τα TGI Fridays. Θαυμάσιο δώρο. 20 ευρώ δώρο επιταγή για να περάσετε τέλεια με το παρεάκι σας. Να καλοφάτε εκεί τα ολοκένουργια πιάτα.
2: Φρέσκα και λαχταριστά. Επιλογές που θα σας ξυπνήσουν πραγματικά και εσάς που κοιμάστε, αλλά και τις αισθήσεις σας. Coconut lime chicken με tropical twist. Mango and strawberry σαλάτες. Έτσι για δροσιά και φυσικά το απόλυτο. Biscoff madness για το φινάλε σας.
0: Πα, πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε δύο λέξεις και πάλι. Θα κάνετε μία μικρή ιστορία για να κερδίσετε τα 20 ευρώ δώρο επιταγή. Η πρώτη λέξη είναι το
2: Καρχαρίας.
0: Α, ο Καρχαρίας είναι.
2: Α, ήθελες το άλλο.
0: Όχι, δεν πειράζει. Ο Καρχαρίας είναι η πρώτη λέξη. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου το Σκάτς που θα ξεκινήσει να παίζει, ενώ εσείς τηλεφωνείτε στο 2310-232-908 για να φτιάξετε τη δική σας ιστορία και να πάρετε το δώρο. Η δεύτερη λέξη μετά τον Καρχαρία, φίλε Κατσόχυρε, για σένα είναι η Ζαρτιέρε.
1: Όταν κολυμπάω εκεί που

0: έχουν τρίχε και βάζει τι αρτιέρε. Θα είσαι πολύ σεξι, ρε φιλέ. Τι μπουτάρε θα είναι. Τι χοντρο μπουτάρε θα
1: είναι. Με φαντάζει με ζαχαρή.
0: Σε γουστάρω έτσι να πρέπει να περπατά.
1: Με το νυχτικάκι μου.
0: Σαν τον Σαμ το Σμιθ. Σαν τον Σαμ το Σμιθ θα είσαι.
2: Ούτε καρχαρίε θα σε πλησιάζει.
0: Ευτυχώ για την γραμμή την τηλεφωνική δεν έχουμε ζαρτιέρε ω δεύτερη λέξη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά.
3: Καλά, καλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όνομα.
3: Με λένε Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ, γλυκιά μου. Η πρώτη λέξη και για εσένα είναι ο καρχαρίας και σε 20 δευτερόλεπτα πρέπει να τη συνδέσεις με τη δεύτερη λέξη που είναι...
2: Βαλιτσάκι.
0: Και να φτιάξεις την ιστορία σου. Πάμε.
3: Ωραία. Κανόνισα με τον άντρα μου να πάω διακοπές, αλλά δεν πήρα πολλά πράγματα. Τα έβαλα, τα χώρισα σε ένα βαλιτσάκι.
0: Ναι.
3: Αλλά εκεί που πήγαμε είχε πάρα πολλές καρχαρίες.
0: Τέλειο. Μπράβο, κουκλάρα μου, συγχαρητήρια.
2: Να πάρεις και ζαρτιέρες στο βαλιτσάκι.
0: Πάρε το σκατζόχυρο με τις ζαρτιέρες, είναι καλύτερος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλημέρα, καλημέρα. Και την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Μένεις εδώ να μιλήσεις με την Άνση μόνο για να δώσει το δώρο σε εσένα. Σκάτς. Ήθελα κάτι πολύ πιο δυνατό, ρε φίλε.

0: Αναστήθηκε το τραγούδι, παιδιά, με την Τζένι. Είχε ψιλοχαλαρώσει τις μεταδόσεις παγκοσμίως και ξανανέβηκε με την Τζένι το συγκρότημα των Tame Impala και το Dracula. Οι Tame Impala που έχουν πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά. Ελπίζουμε σιγά σιγά να σου βάλουμε κι άλλα. Ρε Μπιλ, τι αναμνήσεις μας έφερες με το That's My Name από Accent Pop, ρε φίλε. Όντως, τι κομματάρα είναι αυτό. Όνομα δεν μου λες μόνο εδώ. Πρέπει να είσαι ο Γιώργος, μάλλον με την Κατερίνα, αν κοιτάω τα παλιά σου τα μηνύματα. Ο Κωστάρας, όσα χρόνια και να περάσουν, That's My Name, top hit, σωστό. Φίλε Κωστάρα μου, είναι όντως κομματάρα. Η Ολίνα, τι τραγουδάρα βάλατε, ρε παιδιά. Τα νιάτα μου, υπέροχο, That's My Name. Και τέλος, ο Παναγιώτης, σε ροζ γραμμή, μάλλον πήραμε, λέει, Δημήτρης Αρτιέρης του Σκαντζόχυρου και σήμερα.
1: Όχι και έτσι. Και θέλω να σου πω, Βασίλη, ότι τώρα έτσι που έχει ανοίξει ο καιρός, όλο σκέφτομαι νησιά, όλο σκέφτομαι αμμουδιές, όλο σκέφτομαι ακρογιαλιές.
0: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Ωραία, αμμουδιές, χαμός θα γίνεται. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Ας που μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Θα σου το πω εγώ, αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση, σε κρατήσεις και ακτοπλοϊκά με τη Ferris Scanner για να πας όπου θέλεις και να βγεις και κερδισμένη.
1: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons?
0: Εύκολα. Πανεύκολα. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, για φαγητό, για καφέ και πολλά πολλά ακόμη.
1: Α, πες το έτσι.
0: Δεν το λέω, έρμος, το λέω. DAY My Rewards Coupons, έλα αγάπη μου, για να κερδίσουμε.
1: Τώρα θα σας το πω στα γρήγορα, γιατί δεν θέλω να χαθεί αυτή
0: χαθεί.
1: Η έρευνα.
0: Να μην χαθεί.
1: Μπορεί να είναι σχετικά σπάνιο, μόλις το 10% των γυναικών και το 8% των
0: είσαι στο
1: αντρών.
0: 10, εσύ, έχω μάθει.
1: Είμαι στο 10. Υπάρχει και όρος γι' αυτό. Είναι το orgasm. Είναι orgasm από άσκηση. Συμβαίνει λοιπόν κυρίως σε ασκήσεις που ενεργοποιούνται έντονα όταν κάνεις κοιλιακούς.
0: Κάνω.
1: Όταν κάνεις ανυψώσεις ποδιών.
0: Κάνει,
1: έτσι,
0: κάνει.
1: Πάνω κάτω.
0: Δεν κάνω πολύ τώρα
1: δεν κάνω πολύ αυτό. Πιλάτες,
0: γιόγκα.
1: Αυτά έτσι που ενεργοποιούν
0: yoga.
1: Το κορμό και πιο χαμηλά.
2: Μουστάρει
1: το περινείο. Δηλαδή. Κάποιες φορές και σε βάρη. Σε ποδήλατο σίγουρα.
0: Ω, καλά σου ποδήλατο. Τρίψε εκεί.
1: Η έντονη ενεργοποίηση των μειών της λεκάνης και των κοιλιακών σε συνδυασμό με την αυξημένη ροή αίματος και την ένταση μπορεί να προκαλέσει ακούσια.
0: Ακούσια.
1: Ακούσια γίνεται. Σεξουαλική διέγερση και σε κάποιες περιπτώσεις οργασμό. Χωρίς απαραίτητα να υπάρχει.
2: Στο ποδήλατο πάνω.
1: Ξέρεις, δεν υπάρχει όμως ερωτική σκέψη. Γίνεται το σώμα του, το κάνει από μόνο το αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω, οι έρευνες το δείχνουν. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά στις γυναίκες, αλλά έχει καταγραφεί και σε άντρες.
0: Μέσω γυμναστήριο. Ναι.
1: Μέσω γυμναστήριο την ώρα που γίνονται αυτές οι ασκήσεις.
0: Βογκάνε κατά τη διάρκεια, δεν μπορούν να το οργασμό ή απλά συνεχίζουν την ασκήση.
1: Λίγο κάπως τουριάζουν.
0: Τουριάζονται.
1: Ναι, λίγο μια ανατριχή.
0: Θα προσέχω από σήμερα που θα πηγαίνω εκεί να βλέπω τα κορίτσα, να βλέπω τι κάνουν, πώς το κάνουν το ποδήλατο.
2: Αυτές που ανατριχιάζουν.
0: Αχ, αυτό το ποδήλατο.
1: Είναι η ευαισθησία των νεύρων που εκεί πέρα ερεθίζεται τον νεύρο και γίνεται, ρε παιδί μου, γίνεται. Υπάρχει ένα ερωτισμό γενικά στο γυμναστήριο.
0: Πάντα έχεις μια καλή δικαιολογία όταν κάτι συμβαίνει. Έτσι, έχεις ωραίες δικαιολογίες.
1: Το δεν είναι δικαιολογία.
0: Μου αρέσουν.
1: Αυτό έρευνα εδώ.
0: Άρα σου έχει τύχει και εσένα, είπες στο ξεκίνημα της έρευνας. Είσαι στο 9%.
1: Είμαι στο 10%.
0: Με ποια άσκηση?
1: Με διάφορες ασκήσεις.
0: Ποιο?
1: Όχι
0: τόσο
1: μια
0: πολύ. Αυτή, παιδιά, μουσκίδι γίνεται. Δεν γυμνάζεται.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Ελένη. Χρόνια πολλά για το κορίτσι σου, Bill. Thank you, είστε dream team γενικά. Όλα dream, πολύ γέλιο. Πρωί-πρωί κόντεψα να πέσω από το ποδήλατο πηγαίνοντας στη δουλειά. Σέλα, είχες βάλει, γιατί εδώ έχουμε τρελαθεί με τα ποδήλατα, να ξέρεις. Γλυκιά μου, Ελένη. Καλημέρα στην Μαριάννα που είναι εδώ, είστε τρελή πρωί-πρωί. Καλημέρα στην Μαρία, χρόνια πολλά στην Ειρήνη σου, Bill. Thank you very much. Στην Ελένη, καλημέρα σας, παιδιά. Και καλή κουμπί και χρόνια πολλά στην εορτάζουσα. Με υγεία, χαμόγελα και κάθε καλό. Και το ανέκδοτο σήμερα ήταν πολύ σεφερλής. Αφήνουμε τα ανέκδοτα. Πάμε γρήγορα γρήγορα γιατί χτυπάει το τηλέφωνο με μανία. Πολύ μανία. Είναι ο Ζορζ Μπουνιέ.
1: Εγώ είμαι, καλημέρα.
0: Τι έπαθες, γιατί έχεις τέτοια μανία σήμερα? Από το χτύπημα σε κατάλαβα.
1: Αχ καλέ, περιμένω τόση ώρα να μου το σηκώσετε, αλλά τίποτα.
0: Και εσύ θέλει και χρόνο το δικό σου.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Καλή χρόνια πολλά στη σύζυγο, να τη χαίρετε.
0: Ευχαριστώ, αγάπη μου, ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου, τη σύζυγο. Πάρα πολύ,
0: τη σύζυγο. Ο σύζυγος και η σύζυγος.
1: Ωραία. Έτσι είναι, τα ζευγάρια, τα όμορφα.
2: Συμβία.
0: Όχι, σύζυγος, έχουν ο ζυγό.
2: Έχετε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες, επειδή σιγά σιγά ο ήλιος ανέβει ψηλά,
0: ναι,
1: θα κάψει και θα κάνει ζέστη. Καιρός είναι σιγά σιγά να αποχωριστούμε το μαύρο. Και πολύ περισσότερο θα τονίσω τις μικρές ηλικίες Gen Z που φοράνε συνέχεια μαύρα αυτά τα παιδιά.
2: Έχει δίκιο. Είναι συνέχεια μαύρα με τα μαύρα.
1: Μαύρη φόρμα, μαύρο παντελόνι, ναι, μαύρο φούτερ, ναι, μαύρο τρίσερ. Βρε παιδιά, ναι, αλλάξτε λίγο.
0: Τι να κάνουν,
2: έχει
0: τι,
2: δίκιο,
0: να,
2: έχει
0: τι
2: δίκιο,
0: να βάλουν,
2: δίκιο,
0: για πες λίγο.
1: Γιατί τόσο
0: να
1: πολύ νεολαία με το μαύρο πια?
0: Είναι εύκολο, είναι απλό, είναι γρήγορο, πηγαίνει σε όλους, αυτό φαντάζομαι τώρα.
1: Παίξτε
0: εγώ.
1: Παίξτε με λίγο συνδυασμό όμως, παίξτε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, θα σας φωτίσω.
2: Για φώτισέ τους.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε πιο ωραία και ουδέτερα χρωματάκια, mm-hmm, όπως είναι το μπέζ, το λευκό, mm-hmm. Έτσι θα περάσουμε και θα το σπάσουμε, μπορώ να πω, με παστέλα αποχρώσεις αυτά,
0: ναι.
1: Το baby blue, το απαλό, το ροζ είναι καταπληκτικό.
2: Καταπληκτικό.
1: Το απαλό, το ροζ προσφέρει φρεσκάδα και δίνει στο σύνολο αυτό το οποίο θέλεις πραγματικά, Βασίλη, mm, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτά που είπανε τα προσέξτε, γιατί δίνουν βάθος και ενδιαφέρον σε κάθε εμφάνισή σας.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό το καλοκαίρι,
2: ναι,
1: που ο ήλιος καίει πολύ, να φοράμε ωραία άνετα δροσερά ρουχαλάκια τα οποία δεν θα τραβάνε πάνω τις ακτίνες του ήλιου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωζ μου, ναι, για τα στιλιστικά σου αλλά και για τα πρακτικά
1: καλά
0: σου.
1: Και που είπα, βγάλτε τα μαύρα.
0: Βγάλτε τα μαύρα, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να τους κάνεις όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Οι πιτσιρικάδες βαριούν τώρα κάτω να ψάχνουν. Πες τι να φορέσουν, ρε παιδί.
1: Ωραίου συνδυασμού, να τα, θα τρέχουν τα κομμενάκια από πίσω μετά.
0: Αχ, Ζωζ μου, ναι. Ατακτούλη μου, καλημέρα, καλημέρα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
10: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
12: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω!
13: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
12: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
14: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
15: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Hey,
16: Nakis and the Boss Crew in the morning.
17: I listen to them every morning and they make me laugh.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo.

0: Turn the lights off, 43 λεπτά μετά από τις 9. Και βλέπαμε μια Κροάτριά μας μια μέρα Σάββατο, νομίζω ήταν. Παρασκευή ήταν. Που έπαιζε στο deal την Ελένη μας εδώ,
1: ναι,
0: από την Τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Και είδα μια γυναίκα εκεί πέρα, Έρμη, η οποία μέχρι και στο τέλος που έκανε την αλλαγή κατάφερε να πάρει το ένα λεπτό. Δηλαδή κάθε φορά που διάλεγε κάτι, χαντακωνότανε. Κάθε φορά. Και κάποια στιγμή λέει: έχουν μείνει τρία κουτιά και λέει στο τέλος: θα κάνω ανταλλαγή, πώς το λέγεται αυτό. Και κατάφερε και πήρε το ένα λεπτό, ρε παιδιά. Φοβερή, απίστευτη. Γέλασα πάρα πολύ. Θα μου πει: γιατί έβλεπε deal? Πρώτον, γιατί μου είχε πει η Ελένη τι παίζει. Και δεύτερον, γιατί στην Καλαμπάκα όταν πηγαίνω, βλέπω ό,τι βλέπανε παλιά στη τηλεοράση. Γιατί η μάνα μου και ο πατέρας μου αυτά βλέπουν.
1: Λογικό,
0: έτσι.
1: Λογικό.
0: Όμως το deal με το καινούριο, το Θανάη Λάκη, πώς λέγεται αυτό, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Φερετίνο
0: και
1: δεν το έχω δει.
0: Και τα μυαλά στα κάγκελα.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά, καλημέρα στη γλυκιά μου τη Μικαέλα που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην Γεωργία. Μπιλνάκι να χαίρεσαι το Ειρηνάκι σου, πολύχρονη γερή δυνατή και ευτυχισμένη. Thank you very much. Να χαίρεστε και την οικογένειά σα, οικογένεια Ελλάδα. Κλασικές αξίες, θρησκεία. Καλημέρα στη Μαρίνα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Να χαίρεσαι την κοριτσάρα σου, στον φίλο μου τον Ιορδάνη, στον Σωτήρη και στη Δάφνη. Thank you very much, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Στον Κώστα επίσης, σε όλους εσάς. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Αμέ.
0: Αμέ. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί άλλο?
1: Για το Be The Bomb, αλλά έχουμε.
0: Όχι, για το,
1: για το στρώμα. Για το στρώμα, βέβαια. Την τελευταία ώρα έχουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιο θα πάρει το στρώμα profile, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τότε, τι έχεις εσύ, τι μου λες, κάτι μας έχεις πει να μας φέρεις?
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, μετά από αυτό που είπα, νομίζω ότι έχω κλείσει για σήμερα.
0: Ποιο, επειδή στάνω συνέχεια για το.
1: Ναι,
0: για,
1: αλλά σας έχω και έναν. Ναι, για τον οργασμό στο γυμναστήριο, αλλά σας έχω και ένα νεαρό, ένα ταλέντο μικρό, μεγάλο ταλέντο, ναι, το Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ο οποίος είναι ο 15χρονος επιστήμονας που συνεργάζεται με την NASA, παιδιά.
0: Ναι ρε φίλε, το είδα εχθές.
1: Για την αναβίωση των διαστημικών αποστολών. Μπορεί να είναι μόλις 15 ετών, βρίσκεται όμως στην καρδιά της εφηβείας. Ο Βίκτορας έχει ήδη θέσει πολύ ψηλούς στόχους, έχει έντονο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες και σημαντικές διακρίσεις σε διαγωνισμούς που συνεργάζονται με την NASA. Είναι, τι να πω τώρα, είναι ο μελλοντικός του στόχος, είναι να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Τον είδαμε εκεί πέρα έτσι σε μια συνέντευξη. Είναι και τόσο γλυκός και τόσο.
0: Τι μυαλά έχουν αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου. Πω, τι μυαλό είναι αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Προβλέπει και Παγκόσμιο Πόλεμο Τέταρτο χωρίς την παρουσία των ανθρώπων. Μόνο με την AI.
2: Είναι και προφήτης, είναι.
0: Κάτσε μα και εσύ.
1: Όχι, διαβάζει, βλέπει μπροστά. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι πολύ έξυπνος.
0: Λοιπόν, φίλε Κάτς,
2: ναι,
0: άσε να τις ξυπνάζει ότι
2: συνάζει. Πάμε λίγο να κουνηθούμε.
0: Γιατί σε βλέπω σήμερα θα κάνεις αταξία. Δεν έχεις πολύ παλιό τραγούδι,
2: όχι,
0: αλλά είναι πολύ καλό, βλέπω. Τι είναι αυτό?
2: Του 2016 είναι.
0: Πώς σου ήρθε τώρα
2: αυτό? One Dance, έτσι λίγο να κουνηθούμε διαφορετικά.
0: Α, το για να δω.

0: κυσιστές, δεν φταίτε εσείς, αλλά οι γονείς σας. Γιατί κατά 55% είναι από τα γονίδια σας. Αν δηλαδή είναι ναρκιστής ένας από τους δύο γονείς, τι να κάνεις εσύ φταίς που είσαι ψωνισμένος? Όχι. Έτσι και το υπόλοιπο βέβαια έχει να κάνει με τις φιλίες, με το τι ακριβώς βιώνει στη ζωή του ένας άνθρωπος και γίνεται περισσότερο ή και λιγότερο ναρκιστής σε σχέση με αυτό που έχει πάρει γονιδιακά. Πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα να δούμε τι θα γίνει με την κλήρωση. Έχω βάλει εδώ όλες τις συμμετοχές σας που είναι σωστές, προσοχή, ό,τι ακριβώς ζητούσαμε και υπάρχουν εδώ μπροστά μου. Είναι 748 οι συμμετοχές για το υπέροχο στρώμα Profire από την Greco Strom και με το μαγικό μας εδώ προγραμματάκι θα πατήσω έναν αριθμό. Σκέφτηκα να το κάνω πρώτα με το AI κατευθείαν, αλλά λέω ας πάμε στο προγραμματάκι μας για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο τυχερός αυτής της φοράς. Κάτσε λίγο.
1: Ησυχία και αγωνία.
0: Εδώ, 561, παρακαλώ.
2: Παπαθεοδόρου Αθανάσιος.
0: Παπαθεοδόρου Αθανάσιος.
2: Να τον πάρω.
0: Κάτσε λίγο, μην τον παίρνει ακόμα. Κάτσε για να πάρουμε και ένα αναπληρωματικό. Περίμενε, εσύ. Είσαι βιαστικιά. Με αλφα. Περίμενε. Στο νούμερο 203, τι γράφει εδώ?
2: Μπαρμπής Ευθύμιος.
0: Μπαρμπής Ευθύμιος. Λοιπόν, πάρε μου τον νικητή. Mm-hmm. Πάρε μου τον
2: Παπαθεοδόρου.
0: Παπαθεοδόρου. Το μικρό, ξαναπες μου λίγο.
2: Αθανάσιος.
0: Αθανάσιος. Γιατί είναι ο Μπαρμπής γραμμένος ψηλά εδώ. Μήπως και καταφέρουμε και το πούμε συγχαρητήρια. Να δούμε αν τα καταφέρουμε να το μιλήσουμε. Αλλιώς θα τον ενημερώσει το μάρκετινγκ του σταθμού.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, γόρι μου. Χρόνια πολλά λέω. Ό,τι να είναι. Συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει ένα στρώμα Profile από την Greco Strom, από το Zoo Radio Μπιλνάκη. Με τι κάνεις?
3: Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ, κύριε μου.
0: Κύριε μου, μου αρέσει το κύριε μου, κύριε μου. Το 561 είναι, φιλαράκι μου, το νούμερο το οποίο σε έβγαλε, σε ανέδειξε νικητή από τις 748 συμμετοχές. Πού είσαι τώρα?
3: Ωραία.
0: Πού είσαι τώρα, πού είσαι?
3: Πού είμαι, στο σπίτι
0: μας. Στο σπίτι είσαι, θα καλοκοιμηθείς λοιπόν, αγαπημένε μου.
3: Μην το συζητάτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε δουλίτσα, έχουμε δουλίτσα σήμερα, θα κάνουμε δουλίτσα.
3: Όχι, όχι, εντάξει, σήμερα έχουμε ρεπό.
0: Ω, το φιλαράκι, ωραίος. Όλα καλά και ρεπό και στρώμα Profile από την Greco Strom, τι άλλο θέλεις, και Zoo Radio. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς και που παίζεις στους διαγωνισμούς μας.
3: Εμείς ευχαριστούμε και πάλι Zoo.
0: Ζου.
3: Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλημέρα αγόρι, καλημέρα, συγχαρητήρια. Νάτος ο νικητής, δεν χρειάζεται να πάρουμε τον αναπληρωματικό. Περισσότερα θα μάθει για το πώς θα παραλάβει το στρώμα του από το τμήμα marketing του Ζου.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο.
9: Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Προκόπη! Πού ήσουν?
15: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
14: Μολόγα, Προκόπη.
15: Ήμουν στο Γερμανό.
14: Πάει, χάλασες κι εσύ.
15: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
0: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Zoo News. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο τίμησε ο Δήμος Αθηναίων με το μετάλλιο για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Ο πρόεδρος ΗΠΑ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γη σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα ερωτικό δράμα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Έντουαρντ Ζουίκ. Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 βοφόροι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Δεν ξέρω, το κορίτσι χάλασε σήμερα. Τι λες, κάτσε εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
2: Είναι από τη
3: μάτι.
2: Και το μάτι και η χαρά της, έτσι.
1: Ποια χαρά της?
2: Από τα γενέθλιά της που ήταν χαρούμενη αυτές τις μέρες.
1: Ακόμα
2: όλες, από τα πολλά μηνύματα που δέχτηκε από τον κόσμο.
3: Μα πνίγηκα ρε παιδιά, μάτι είναι αυτό.
1: Πνίγηκες στις 9, πνίγηκες και στις 10.
3: Τώρα πνίγηκα πριν, έπαθα κάτι.
1: Παιδιά, αυτό ήταν. Να τη στείλουμε στο γυροκομείο τη γυναίκα, να πάρουμε καμιά φρέσκια.
3: Αυτό ήταν.
1: Αυτά τα χρόνια, πολλά χθες έγιναν πολλά τα χρόνια. Καλημέρα, παιδιά. Είναι η ώρα για να στείλετε για το Beat the Bomb, όσοι δεν έχετε στείλει. Γράφετε αυτά που σας ζητάμε όμως, έτσι. Μην μας παιδεύετε εδώ πέρα. Μου έχουν στείλει 10 μηνύματα που δεν έχετε τα μισά στοιχεία μέσα. Bob. Ή βόμβα στα ελληνικά.
2: Όχι, αυτά δεν μπαίνουν στην κλήρωση.
1: Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908, επαναλαμβάνω, bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά. Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Σε αυτή την ώρα φυσικά παίζουμε το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά. Έχουμε και επικαιρότητα, ένα κουτσομπολάκι ωραίο από τον Σκάτς, στοίχημα, αλλά και τα ζώδια της ημέρας φυσικά. Και κάποια χαρακτηριστικά, αν μπορέσει να μας τα πει το κορίτσι και δεν βγει πάλι off, για αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα.
3: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε αποφασιστικοί και συχνά ξεροκέφαλοι. Έχετε πολλά ταλέντα. Εκτιμάτε τη σταθερότητα και σαν σήμερα γεννήθηκε η Αντέλ.
1: Αντελάρα μου.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός έχει ξεπεράσει το πρόβλημα των προηγούμενων ωρών. Ναι. Λίγο κολλάει Τριανδρία και τίποτε παραπάνω. Όμως η Τσιμισκή, παιδιά, κόλαση από το ύψος της Χάνθ μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Ένας χαμός η Τσιμισκή. Επίσης στις 26 Οκτωβρίου εκεί στο παλαιό σταθμό έχουμε κίνηση γιατί έχει και ατύχημα εκεί. Οπότε μεγάλη προσοχή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου, Εγνατία Κασάνδρου. Όλα αυτά είναι τέλεια.
1: Είμαστε εντάξει δηλαδή.
2: Μόνο η Τσιμισκή είναι πίκτρα.
1: Σε λίγο έχουμε ένα birthday call. Μέχρι τότε Παπαούτε και Ordinary, δύο κομματάρες back to back.

0: λίγο πιο πριν. Τι ωραία που περνάμε στο Ζουρέντιο, τι ωραία που και τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα έχουν περιορισμό από την 1η Ιανουαρίου για τα social. Ήταν απαραίτητο, γίνεται πράξη.
1: Και το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία όμως, Βασίλη, μεταξύ της ανησυχίας των γονιών αλλά και της ελευθερίας των παιδιών.
0: Γιατί ένα παιδί πρέπει να νιώθει ελεύθερο και όχι ότι το παρακολουθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας. Τις κατεβάζεις και είσαι OK και βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Παράλληλα όμως να ξέρεις ότι υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία του.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Vodafone.gr για να μάθετε περισσότερα και εμείς θα προσπαθήσουμε να ψάξουμε και να βρούμε κάποιον ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, να του πούμε χρόνια πολλά. Εσείς έχετε λίγο χρόνο ακόμα να στείλετε Bob και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Βαράει πίπια. Κουματάρα παλιό. Έλα, έλα, τι κάνεις, καλά είσαι Αλεξάνδρα?
2: Ποιος είναι?
0: Χρόνια πολλά βρε, τι ποιος είναι Αλεξάνδρα, καλά είσαι? Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις. Δεν έχεις γενέθλια, Αλεξάνδρα. Χάθηκε. Αλεξάνδρα.
1: Να την ξαναπάρουμε, έχει καιρό τραγούδι.
0: Δεν, ποιο ήταν αυτό να δεις? Μπένα, ξαναπάρε μία, δεν ξέρω.
3: Έχει παίξει μεθαύριο πάντως.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, έχει παίξει.
0: Έλα άλλη μία. Μήπως και μας μιλήσει, αν και βαριά την άκουσα. Σαν να φάγαμε ήττα. Ναι.
3: Και ναι.
0: Και ναι. Έλα. Can't fit no more.
2: Παρακαλώ.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ποιος είναι?
0: Γιατί μου το έκλεισες πριν στα αλήθεια, τώρα μου το έκλεισες επειδή χρόνια πολλά περίμενα να σου πω.
2: Όχι, δεν το έκλεισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, είναι γατούλα αυτή. Τι ωραία γατούλα που είσαι εσύ. Τι ωραία νέα ορίζεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχουμε ένα θέμα με τους υπολογιστές μας εδώ πέρα. Και έμαθα ότι δουλεύεις σε μια εταιρεία με συστήματα πληροφορικής.
2: Ναι.
0: Αληθεύει αυτό ή μου είπανε ψέματα?
2: Όχι, σωστά σας είπανε.
0: Ναι, ο κ. Μιχάλης. Το Μιχάλη το θυμάσαι, το θυμάσαι?
2: Το Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Όχι, ποιο Μιχάλη?
0: Με ποιον? Μιχάλη μου το χάλι μου. Ο Μιχάλης, παιδί μου, μου πρότεινε την εταιρεία σας για να μπορέσετε να σετάρετε λίγο τα συστήματά μας εδώ στην εταιρεία που έχουμε στην Νεοχορούδα.
2: Μάλιστα, δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να μιλήσω, δεν μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο? Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Να σημειώσω, να γράψω?
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
0: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο, είμαι ο Μπιλνάκης, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
0: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες, η ηφηγένεια και η αρχοντούλα μου πήραν τηλέφωνο, μου λένε έχει γενέθλια αυτή να την κάνεις για πλάκα.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ναι. Ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν η σειρά σου. Τα κοτόπουλα δεν βγαίναν σωστά.
2: Αλλά λέω, αποκλείεται να είναι κάτι τέτοιο.
0: Και όπως είναι, χρόνια πολλά, αγαπημένη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και είσαι και πολύ γλυκιά και έχεις πολύ ωραίο τραγούδι όταν χτυπάει το τηλέφωνο σου, να σου πούμε.
2: Είδατε. Χτυπάει, θα μπορούσε να το έχετε σίγουρα και στην εκπομπή.
0: Το έχουμε παίξει, το έχουμε παίξει. Καλημέρα, ομορφιά μου.
2: Καλημέρα, ομορφιά
0: μου. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Yeah! Ό,τι στείλατε, στείλατε για τον Beat the Bomb τώρα, ε! Σε λίγο βγάζουμε τον τυχερό, το δεύτερο τυχερό της ημέρας και παίζουμε στον αέρα. Asher, Lil Jon, Luda G.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα τέλειο αγαπημένο τραγούδι εδώ στον Ζου 90,8. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ευκαιρία της ημέρας. Ναι, το ξέρετε, τη παίζουμε δύο φορές πλέον, στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Είχαμε 84 συμμετοχές και τη δεύτερη φορά. Αρκετές συμμετοχές σήμερα, αν τις βάλεις όλες μαζί, αν και είναι και πολλές διπλές, είναι πάνω από 200. Και εκεί στο νούμερο 51 από το νούμερο 84 βρέθηκε.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Η παίκτρια της ημέρας, η Μαρία. Μαρία, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, είσαι καλά?
2: Καλά, μια χαρά εσείς?
0: Είμαστε πολύ καλά. Με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι μηχανολόγος, μηχανικός.
0: Μηχανολόγος, μηχανικός. Δουλεύεις τέτοια ώρα ή είσαι σπίτι?
2: Δουλεύω.
0: Δουλεύει το κορίτσι. Προκομμένο είναι αυτό. Λοιπόν, έχει ξαναστείλει μήνυμα?
2: Έχω ξαναστείλει μήνυμα, ναι, δεν έτυχε να παίξω όμως.
0: Δεν έτυχε να παίξω όμως. Τώρα λοιπόν είναι η δική σου η σειρά, αγαπημένη μου Μαρία. Κληρώθηκες, οπότε πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες που έχω εδώ μπροστά μου. Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα. Deep που λένε και στο χωριό. Εσύ πρέπει να διαλέξεις μία βόμβα και μετά να τους ακούσεις με πολύ προσοχή.
2: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο ή τρία, διάλεξε μία βόμβα.
2: Είναι 3.
0: Τι νούμερο 3 και πάλι, κυρίες και κύριοι, οι παίκτες επιμένουν με τρέλα τις
3: τελευταίες.
0: Και οπότε θα ξεκινήσω από το φίλο μου τον Σκατζόχυρο, ο οποίος θα μου πει την άποψή του. Ποια είναι η γνώμη σου για την τρίτη βόμβα?
3: Όχι σήμερα. Όχι τώρα, μάλλον. Όχι αυτή τη στιγμή.
0: Πότε?
3: Όχι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι αυτή τη στιγμή. Η φιλενάδα είναι Άνση.
4: Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι,
4: με τέτοια επιμονή με την τρίτη βόμβα και τόσο μεγάλες επιτυχίες που έχει τελικά. Ναι. Εγώ άντε, να πάω.
0: Θα πας εσύ. Ο ένας λέει να μην πας, η άλλη λέει να πάει. Οπότε κανονικά τώρα πρέπει να διαλέξεις με ποιον παίκτη συμφωνείς από τους δύο, μάλλον συνεργάτη μας εδώ συμφωνείς, ή αν δεν συμφωνείς με κανέναν και πηγαίνεις τελείως αλλού. Σ' ακούω.
2: Θα πάω.
0: Θα πας με την τρίτη βόμβα?
2: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
2: Είμαι σίγουρη.
0: 100%?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Πιθανότητες έκανες, πιστεύω, στο Πολυτεχνείο?
2: Κάναμε. Πράγματα κάναμε.
0: Ήσουν καλή εκεί?
2: Όχι ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Ρωτάω τελευταία φορά, θα μείνεις στην τρίτη βόμβα?
2: Θα μείνω στην τρίτη.
0: Για να μην ανοίξεις την τρίτη βόμβα, αγαπημένη μου, εγώ σου έχω μια πολύ καλή προσφορά, γιατί θέλω να βγεις σήμερα έξω και να περάσεις όμορφα. Και θα σου δώσω 40 ευρώ για να κεράσεις το παρεάκι σου.
2: Λέω να παίξω.
0: Δεν τη φάνηκαν πολλά τα 40 ευρώ. Αυτοί οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί, πώς ακονομάνε? Τόσο χρήμα βγάζετε πια?
4: Βγάζουν, να τη βγάζουν.
0: 40 ευρώ είναι πολύ ωραία μετρητά. Όχι. Γι' αυτό σου λέω, 40 ευρώ δεν είναι καλά λεφτά?
4: Άκουσε τον Βασίλη, μόνο αυτός ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε.
0: Εγώ ξέρω, αλλά μπορεί να μπλοφάρω, μπορεί και όχι. Σ' ακούω τελευταία φορά. 40 ευρώ τα παίρνεις?
2: Θα παίξω.
0: Κυρίες και κύριοι, βάζω τα 40 ευρώ και πάρει στο παντελόνι μου. Δεν θέλω τα λεφτά μου τον τελευταίο καιρό. Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
4: Έλα ρε.
0: Μαλάκι μου, δυστυχώς η τρίτη βόμβα ήταν η κακή βόμβα. Οι πιθανότητες για τις οποίες σου μίλησα λέγανε αυτό το πράγμα.
4: Σου είπε η κοπέλα, δεν ήταν καλή στις πιθανότητες.
0: Ναι, και εγώ είπα λοιπόν για τις πιθανότητες αν έκανες. Μετά σου είπα τα 40 είναι πολλά. Δεν πειράζει όμως. Αγαπημένη μου Μαρία, έχεις το δικαίωμα φυσικά να ξαναπαίξεις μετά από 10 εργάσιμες, να ξαναστείλεις το μήνυμά σου, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλημέρα. Αύριο πάλι διπλό το Beat the Bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Και μεθαύριο με χάνετε. Γεια σας, φεύγω για Βιέννη.

0: 12, 40 ευρώ παίρνω εγώ για 6 ώρες έξτρα στο μίνι μπας που οδηγάω και δεν ήθελε να το πάρει. Ήρεμα και ξεκούραστα. Πόσα βγάζουν αλήθεια οι μηχανικοί, ρε Μπιλ. Καλημέρα, παρέα, λέει ο Νικόλας. Τι να σου πω, δεν έβγαλε πολλά πάντως το κορίτσι. Απάντησε πικραμένα, όχι και τόσο.
1: Ναι, ρε, εσύ, όχι.
0: Αυτό κατάλαβα. Απλά, αλλά ήθελα να παίξει, ήθελα να παίξει, αγαπημένε μου. Νικόλα, καλημέρα και σε εσένα. Και βεβαίως να πάμε λίγο για μερικά έτσι νεάκια της επικαιρότητας.
1: Να σας πω ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε νόμο για τα πατίνια στους ανήλικους. Απαγορεύεται να βγαίνουν στους δρόμους.
0: Επιτέλους
1: πραγματικά. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Μέγκα, λέει, εγώ θα ήθελα να απαγορευτούν εντελώς. Προσπαθώ να δω τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Πρώτα απ' όλα, για να βγεις στον δρόμο και να οδηγήσεις στον δρόμο μαζί με τα αυτοκίνητα, πρέπει να έχεις δίπλωμα. Ένα το κρατούμενο. Δύο, πρέπει να έχεις κράνος οπωσδήποτε.
1: Αυτό λέει. Κράνος και
0: πρέπει να έχεις και
2: φώτα.
0: Και διάφορα.
2: Και διάφορα.
0: Όχι, και ειδική στολή.
2: Και αυτό, να ανάβεις φλάς, να στρίψεις δεξιά, να στρίψεις αριστερά.
0: Γενικά πρέπει να τηρήσεις τον κοκ. Πώς
1: και όρια ταχύτητας.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά. Αλλά εγώ θα πω, έτσι όπως βγαίνουν αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και δεν είναι μόνο ότι έχασε το παιδί την ζωή του.
1: Φυσικά.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο για όλους όσοι οδηγούν. Εμένα με αγχώνουν πάρα πολύ τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπω μπροστά μου. Θα προτιμούσα να πηγαίνω στους ποδηλατόδρομους. Βέβαια θα μου πεις, έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Ας πηγαίνουν τότε καλύτερα λίγο σιγά σιγά στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα πατίνι και να πηγαίνεις με 50 γιατί νομίζεις ότι βρήκα τη λύση. Πώς τη βρήκες τη λύση στα 13 σου και να τρέχεις στην Λεωφόρο Νίκης. Είναι δύσκολα.
1: Είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε να μπει έτσι μία σειρά. Σοβαρή ανησυχία επικρατεί και στο πολυτελές κουρασγερόπλοιο που βρίσκεται ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής μετά από 3 κρούσματα χαντιού. Έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν ασθενήσει και κάποιοι άλλοι. Είναι δύσκολο εκεί πέρα, είναι αγχωμένοι οι άνθρωποι. Δηλώνουν ότι δεν είμαστε πρωτοσέλιδα. Mm-hmm. Δεν είμαστε απλώς πρωτοσέλιδα, είμαστε άνθρωποι. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Και
1: δεν
0: στα
1: πρόθυρα
0: της κατάρρευσης και κυρία, η Αμερική πλήττει ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ. Το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Αραβικά Εμμυράτα. Γίνεται και εκεί πέρα ένας χαμός. Έχουμε κανένα κουτσομπολιό.
2: Βεβαίως, εχθές 4 Μαΐου, ο Χάρισον Φόρντ λασάρει το δικό του σκοτσέζικο ουίσκι.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Έτσι θα κάθεσαι πλέον στο μπαρ, θα λες πιάσε ένα Χάρισον Φόρντ.
0: Ναι.
2: Το ωραίο σκοτσέζικο ουίσκι. Θέλω να σας διαβάσω την επωνυμία, δεν μπορώ να τη διαβάσω.
0: Γιατί,
2: γιατί είναι Glenmorangie Highland. Δεν ξέρω, Ρενάς, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Να,
0: ο παππούς φωνάζει στην εγγονή, πώς διαβάζετε αυτό το ρημάδι. Το ζήσα και αυτό στο πρωινό σόου του Ζου.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι το σκοτσέζικο ουίσκι.
0: Πώς διαβάζεις το ρημάδι.
2: Δύσκολη ονομασία, δηλαδή.
0: Εγκόνα.
2: Βάλε κάτι απλό να το ζητήσει ο κόσμος. Να το πιει, να το.
0: Εσύ δεν μπορείς να το παραγγείλεις τώρα αυτό.
2: Πού να το παραγγείλω, εγώ θα λέω Χάρισον Φόρντ.
0: Πάρε τα παλιά.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα.
3: Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τίποτα! Τίποτα!
13: Μεχταρά μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: στροφή μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
2: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the

0: I just might, Bruno Mars. Γιατί γελάς, καλέ.
1: Λέμε αυτά που λέμε.
0: Τι λέμε εκτός αέρα. Λέμε, μου λέτε να μας βάλεις καλά τραγουδάκια. Ακούστε τώρα, παιδιά, ατάκα Κατζόκερος μετά το πώς διαβάζει αυτό το ρημάδι. Α, μας βάλεις καλά τραγουδάκια την Παρασκευή τη Μεθάραβα. Μας βάλεις την άλλη φορά που ήταν να πούμε έτσι.
2: Ε, καλά δεν λέω, φίλοι ακροατές, να μας βάλει ωραία χορευτικά.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτρες. Ακούτε την ελεύθερη ραδιοφωνία εδώ Πολυτεχνείο.
2: Ναι, πιστεύω θα συμφωνήσουν με εμένα. Να βάλει ωραία τραγουδία. Φαντάζει. Γιατί μεθαύριο
1: θα πάω. Αφού
0: θα πάω ταξίδι, θα φύγω.
2: Θα λείπει, βάλτε από τώρα.
0: Δεν βάζω τίποτα από τώρα, να τα βάλει μόνο σου. Ξέρει να βάλει κανένα τραγούδι, ρε.
2: Δεν ξέρω.
0: Να μάθετε. Θα κάνει και την playlist. Θα κάνει και κονσόλα. Θα σε φτιάξω εγώ.
2: Δεν μπορώ.
0: Θα λείπω συχνά τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν θα έρχομαι. Θα δεις τι θα πάθει.
0: Τρίτη, Πέμπτη που έχουμε μακαρόνια σπίτι, δεν θα έρχομαι να κάνω κομπή. Έλα, πες.
2: Λοιπόν, πάμε ζώδια. Κριός, μπορείς να νιώσεις ένταση στις σκέψεις και στον τρόπο επικοινωνίας σου. Ταύρος, δώσε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι οικονομικά ζητήματα. Δίδυμος, προσπάθησε να αποφύγεις τα παιχνίδια εξουσίας και μην μπλέκεσαι σε καταστάσεις που σε αποσυντονίζουν. Καρκίνος, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και μην πιστεύεις εύκολα όσα ακούς. Λέων, μην αφήνεις μικρά ζητήματα να σε αποσπούν από τους βασικούς σου στόχους. Παρθένος, κράτησε την ισορροπία σου και μην δίνεις τόση βαρύτητα στο αν οι άλλοι σε κατανοούν.
1: Ζυγός, η απογοήτευση από κάποιες καταστάσεις μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για αλλαγή. Σκορπιός, μπορεί να αναδυθούν φόβοι σχετικά με την ασφάλεια. Τοξόνης,
0: κάποιο λάκκο έχει φάβα σήμερα.
1: Η ενέργειά σου είναι αυξημένη. Εγώ ο καιρός να θυμάσαι ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για έντονες αντιπαραθέσεις. Υδροχός, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παρεξηγήσεων. Και τέλος ηχθείς, συναισθήματα άγχους ή ενοχής ίσως σε μπερδέψουν.
0: Το Γκλενμόραντζι είναι ένα από τα πιο επώνυμα σκοτσέζικα ουίσκι.
2: Πώς το είπε?
0: Και το αποστακτήριο μετρά δύο αιώνες ζωής. Επίσης μιλάμε για μια limited έκδοση, ότι θα είναι αυτή του Harrison Ford. Το ουίσκι, φίλε Κατζόχυρε, υπάρχει χρόνια.
2: Ε, τι το έβγαλε τώρα αυτό και το λανσάρι τώρα.
0: Ό,τι να ανέφερε πάλι. Λοιπόν, έλα, πες, τι κάναμε στο στοίχημα, χάσαμε.
2: Τι να κάνουμε, άχρηστο, χάσαμε, τι να κάνουμε.
0: Γιατί ρε φίλε, κερδίζει εδώ και δύο εβδομάδες.
2: Πάλι ένα, δεν μπορώ άλλο πια.
0: Πώς πάλι ένα.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε σουλελέ.
1: Σουλελέ. Άμα παίζει σουλελέ, τι θα πάρει.
0: Σουλελέ να κερδίσει.
2: Σουλελέ, πολύ καλή ομάδα από την Νότια Αφρική. Ντουρμπάν, το σημείο Χ. Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης 1. Βάλβαϊκ Βίλεμ, το σημείο Χ. Πάμε για πολλά σήμερα. Οπα. Με 3 ευρώ.
0: Όχι 3.
2: 50.
0: Βάλε 2,5 ρε φιλάρα.
2: Με 2,5.
0: Όσα είναι.
2: 45.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν είναι 45.
2: Πόσο πάει.
0: Πόσο είναι αυτό.
2: Με 3,50. Με 2,5.
0: Πέρα, κάνεις
2: 37?
0: Δεν ξέρω, κάπου εκεί. Όχι, λίγο πιο πάνω. Δεν ξέρω πόσο είναι. Θα σου πω κάτι όμως.
2: Ούτε εγώ ξέρω πόσο είναι.
0: Θα σου πω όμως κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, θα σου πω κάτι.
2: Να το πεις.
0: Σε παρακαλώ. Θέλω να με ξεκουράσει κάποια στιγμή. Θέλω να κάνεις εσύ κονσόλα και εσύ την playlist του σταθμού.
1: Άιντε.
2: Δυο δουλειές μαζί.
0: Και τρεις.
2: Μία-μία να μάθω.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Σε αυτά τραβάω. Ωχ, παραγία. Καλημέρα ρε Χριστάρα και εσύ Σατανά. Έχει γίνει κλήρωση του στρώματος 10 παρα 5.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Υπέροχο τραγούδι στον Ζου 90,8. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, και ελπίζω να το ακούσατε. Έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media, αλλά και των κινητών συσκευών.
0: Γιατί ο κόσμος μας είναι online συνέχεια, πλοηγούμαστε. Γίνεται χαμός παντού. Συσκευές, κινητά, τάμπλετ, τα πάντα όλα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Ίντερνετ, χαμός.
1: Και η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, Βασίλη, και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια.
0: Να σας πούμε ότι κάπως έτσι οι οικογένειες θα ηρεμήσουν, θα υπάρχει μια οικογενειακή σύνδεση ασφαλής, και για περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr. Και κάπως έτσι και με τρόπο, κουκλάκια μου όμορφα, αγάπες μας, πρέπει να φύγουμε να την κάνουμε. Ο Σκάτς θα μας κάνει την ανασκόπηση της εκπομπής.
2: Ο κόλος μας θα είναι σαν το Αρκοντεόν.
1: Δεν τρέβεσαι.
0: Το κάνει και λάθος. Αρκοντεόν.
2: Αρκοντεόν.
1: Ακορντεόν.
2: Ακορντεόν, ναι.
0: Δηλαδή, το κόλο δεν το έκανε λάθος. Πες το παπουδάκι μας.
2: Ακορντεόν. Λοιπόν, να τρώτε τυραμισού. Ο έξυπνος είναι και μίζερος. Οργασμός στο γυμναστήριο. Σκάτς με ζαρτιέρες. Και 110 ευρώ δώσαμε στην Βομβάρα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό με το ακορντεόν έχει να κάνει με αυτά που περνάμε από την ακρίβεια στο πετρέλαιο. Για να μην πείτε τι λέγανε πάλι αυτοί πρωί-πρωί. Αυτό ήταν.
1: Μια τρέλα πάλι και σήμερα. Ωραία, περάσαμε. Τρίτη, 5 του Μαΐου. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7 το πρωί, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Και τώρα έρχεται η εορτάζουσα Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι και τις 2 να σας κρατήσει συντροφιά με το coffee time.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα. Νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Την ίδια ώρα, 7 η ώρα, πουρνό-πουρνό. Στις 2 μη χάσετε μετά την Ειρήνη το Χρήστο μας. Στις 4 οι Troublemakers και η υπέροχη αυτή εκπομπάρα με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης με την hit list του Zoo Radio και την εκπομπή του, την Zoo Fan. Και περισσότερα Zoo Nights και σήμερα μόνο με το κορίτσι μας, με την Έλενα, μέχρι και τις 12. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Σας αφήνουμε ένα τραγούδι έρωτα.
2: Έλα, κομματάρα!
0: Για το καλοκαίρι του 2026.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
12: 3 φρέντο εσπρέσο.
13: Lucky.
12: Τάκι.
13: Lucky 13.
12: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
14: Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
12: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
16: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
17: Καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη. Ελπίζω να μου είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Βέβαια, έχει και υπέροχο καιρό εκεί έξω. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μου, τις συνονόματες, τις Ειρήνες, να μας χαίρονται και να μας αγαπάνε. Μέχρι τις 2 είμαι στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καφεδάκι θέλω να φέρεις. Επικοινωνία φυσικά έχουμε στο Viber 6931-908-908 για τις καλημέρες. Και εγώ σου φέρνω 10 επιτυχίες σε σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε σε λίγο Ζέινα, σε λίγο. Αυτή είναι η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Καλή σου μέρα!

Υπέροχη σε από το 2014, σαν τελεία στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι. Ελπίζω να έχεις συντονιστεί, να έχεις βάλει και ένα ωραίο καφεδάκι. Ένα παγωμένο σου ημέρα, γιατί η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι 3η 5 του Μάη. Ακούσα εδώ πέρα τώρα τι έχουμε σήμερα. Αφρικανική λέει ημέρα παγκόσμια κληρονομιά. Διεθνή ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητη διαβίωση. Είναι επίση ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσθματο και παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Χρόνια πολλά ξανά σε συνονόματες. 5 του Μάη σήμερα γιορτάζουμε και βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα είναι κομπλέ. Έχουμε μπόλικο σου να κάνουμε σήμερα και ήταν και το Met Gala εχθές, οπότε μείνε συντονισμένος γιατί έρχομαι σε λίγο με πάρα πολύ σουσού. Νταμιάνο Ντέιβιτ τώρα και The First Time.

Φίλι Τόμινγκ, μα είναι σαν να χάθει τα αυτιά το συγκεκριμένο τραγούδι. The Weeknd και Daft Punk στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή σου μέρα και μια που πρωτομαγιά δεν κάναμε. Έγινε αυτό το postpone λόγω καιρού. Νομίζω η κατάλληλη στιγμή, παιδιά, για να πάμε στη Χαλκιδική μας, να στείλω και την καλημέρα μου. Μας απολαμβάνετε στο 99,5. Είναι αυτή την Κυριακή που ο υδράριος θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι καλύτερο για πρωτομαγιά.

0: Αυτός είναι ο Μπάουσα Magnetic στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Να σε πάω στο Met Gala που είχαν θέμα εχθές οι υπέροχοι Hollywood Stars. Το Fashion is Art, παιδιά, τι να σας πρωτοπώ. Παρέλαση κανονική έγινε. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, εξαιρετική. Ριάννα, Μπιγιόνσε, πολύ ωραίες εμφανίσεις. Αυτές που ξεχώρισαν, βέβαια, ήταν της Heidi Klum, που από ό,τι θυμάστε μονοπόλησε και πέρσι το ενδιαφέρον στο Met Gala που ήταν μέδουσα. Φέτος εμφανίστηκε σαν άγαλμα που η αλήθεια είναι δίχασε λίγο, τη χαρακτήρισαν και σαν έργο τέχνης. Και ο Bad Bunny, ο οποίος βγήκε σαν να είναι 82χρονος και ήταν φανταστικός. Θα ανεβάσουμε σε λίγο υλικό στο Instagram.
1: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Εβούλα λέει τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε Εβούλα, τι γίνεται, ένας χαμός. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας.
4: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
3: Είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας. Που ξέρεις ότι θα αργήσεις πάντα, αλλά ελπίζεις την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσεις. Και φυσικά όταν φτάνεις εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
4: Ναι.
3: Φέρνεις το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
4: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
3: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και

0: than beverages. Your usual, just better. Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
0: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Hey!
6: Πάει με τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλή σου μέρα. Η Αναστασία μου στέλνει στο Viber και μου λέει: Καλά, ρε Ειρήνη. Λέει: Δεν σχολίασες καθόλου την εμφάνιση εχθές της Katy Perry στο Mad Gala. Εντάξει, νομίζω έχετε δει στο Instagram του Ζου ότι η Katy Perry φορούσε αυτό στο κεφάλι της, το υπέροχο που μπορούσε να κλείσει και να μην βλέπεις μπροστά σου. Είναι αυτό το meme, ρε παιδί μου, όταν μπαίνεις στο γραφείο και δεν θέλεις να συναντήσεις τον συνάδελφο που σου σπάει τα νεύρα. Και στο Mad Gala ήταν και ο Σόμπ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος. Αυτός είναι ο Σόμπ, λοιπόν, με το Undressed. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8.

0: Αγαπημένο Δαμιάνο Ντέιβιτ, στον αέρα του Ζου 90,8. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Θα σα τα έχω πει και εγώ λογικά. Αλλά τώρα θα κάνω ένα refresh στη μνήμη σα. Έρχεται η Έμιλι, η Έμι Κόλλιν στη Μύκονο. Έρχονται 19 Μαΐου από ό,τι βλέπω. 15 ημέρες, παιδιά, το νησί αυτό. Θα χαμό θα γίνεται. 250 άτομα θα σκάσουν εκεί. 15 μέρες θα κρατήσουν τα γυρίσματα. Ήδη έχουν χαρτογραφήσει το νησί για πού θα γίνει το κάθε γύρισμα. Πληροφορίες μου λένε ότι μάλλον θα πεταχτούν και στη Σαντορίνη. Επίσης, κορίτσια, σε περίπτωση που σα ενδιαφέρει, ψάχνουν και για γυναίκες κομπάρσους με κανονική αμοιβή σήμερα. Και όλες, ένας συναδελφός μου με κορόιδευε και μου έλεγε: άντε κορίτσι μου, πήγαινε στη Μύκονο να δεις και την αγαπημένη σου Emily Collins. Αυτά θα συμβούν λοιπόν στο νησί των ανέμων και αναμένω να δω πραγματικά αυτή τη σεζόν που θα έχει έτσι άρωμα Ελλάδας.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
17: Μυρίζει λουκουδιά!
18: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
17: Πού πήγε πάλι!
18: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Beat the bomb! Beat the bomb!
3: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι και είμαι πανέτοιμη να παίξω τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά στις συνονόματες σήμερα, 5 του Μάη. Να μας χαίρετε, κορίτσια μου. Πολλά ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας που βλέπω στο Viber. Θα απαντήσω σε όλους έναν-έναν ξεχωριστά. Μέχρι τις 2 είμαστε παρέα, πίνουμε καφεδάκι και σε λίγο σου φέρνω και μια διπλή πρόσκληση για να πας σινεμά στο Odeon Πλατεία by TFG και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτή που έρχεται τώρα είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Back to you, Lost Frequencies και Led West on Zoo 90,8. Κυρίνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Λοιπόν, θέλω τώρα τη βοήθειά σας. Όσοι ασχολείστε με κυπουρική, μπαλκόνι, να φροντίζετε φυτά, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί και πέρυσι το ζήτησα. Φυτά που να αντέχουν στο μπαλκόνι, διότι παιδιά, πραγματικά, ό,τι έχω βάλει στο μπαλκόνι μου, την επόμενη μέρα το κλαίω. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος, αν φταίει και ο ήλιος βέβαια που χτυπάει στο μπαλκόνι. Οπότε θέλω να μου στείλεις τώρα στο Viber έτσι μερικά ανθεκτικά φυτά για να στολίσω. Έχω mood σήμερα, να πάω να αγοράσω. BB Rexha φέρνω τώρα, New Legion.
1: Hey, what's up? It's BB Rexha.

Κάτσαϊ και Γκαμπριέλα στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Εύχομαι αυτή η Τρίτη να κυλάει πολύ όμορφα στη ζωή σου. Και αν θέλεις να πας σινεμά, εγώ εδώ είμαι ο άνθρωπός σου. Θα μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber, οντεών και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή φυσικά στο 6931908908 για να σου δώσω μια διπλή πρόσκληση να πας να δεις όποια ταινία λαχταράει η ψυχούλα σου. Και πίστεψέ με, υπάρχουν πολλές επιλογές. Σου είπα τι έχω δει, πόσο πολύ έχουν ενθουσιαστεί με τον Devil's Wears Prada. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια και αγόρια φυσικά. Playmen τώρα και Νταμιάνο, Naked στον Zoo.

0: Επικό throwback με David Guetta και Rihanna από το παρελθόν που πάρα πολύ μας αρέσει. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Έχω που λέτε μια κολλητή η οποία μου έχει φάει το κεφάλι αυτές τις μέρες. Δηλαδή 15 μέρες τώρα μετράμε αντίστροφα μαζί για μια συναυλία που εγώ δεν θα πάω. Θα πάει όμως εκείνη. Φυσικά μιλάω για τους Metallica που έρχονται αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Θα γίνει λέει χαμός sold out συναυλία που πολύ νωρίς έγινε. Ώρα προσέλευσης για να ξέρεις τι ώρα θα ανοίξουν οι πύλες στο ΟΑΚΑ. Στις 4 ακριβώς και πάρα πολλά πράγματα απαγορεύονται, γι' αυτό μπες να δεις λίγο αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
4: Έφαγε σπίτι?
3: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
4: Cottage cheese balls.
3: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
4: Δεν τα πέτυχε.
3: Όχι.
5: Τα
3: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
4: Αγάπη μου,
3: δεν τα πέτυχε.
4: Εστίαστο και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
3: Έλατε.
4: Έλα.
3: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
5: Τι τα έφαγε τα καμένα.
3: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
4: Μπράβο.
3: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
4: Το χεράκι της.
3: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
4: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
3: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
4: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

Καλώς τους στην παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 12 και σου φέρνω τώρα 5 επιτυχίες για τα αυτάκια σου μόνο. Χάρη Στάιλ σε λίγο. Ντουα Λίπα, Χιούγκελ και Σόλτο να χορέψουμε Jamaican Bam Bam. Τώρα Mickey's Mind. Είναι το Παπαούτε και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

υπέροχος Harry Styles, φρέσκο αραβωνιασμένος, American Girl στον Zoo 90,8. Και μιας που τον ακούσαμε, να σας πω ότι σύμφωνα εδώ πέρα με πληροφορίες που επικαλείται η Page Six, παρακαλώ, το ζευγάρι, ο Harry Styles και η Zoe Kravitz φυσικά, επιθυμεί να κάνει δύο τελετές γάμου, μία στο Λονδίνο λέει και μία στη Νέα Υόρκη. Η πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας της Kravitz ανέφερε ότι ο ηθοποιός θα ήθελε να πραγματοποιήσει γάμο στη Νέα Υόρκη κυρίως λόγω του μπαμπά της, του Lenny Kravitz, ο οποίος μένει στο Μανχάταν. Από την άλλη, η Zoe Kravitz εχθές που λέτε ήταν στο Met Gala, εμφανίστηκε με μια πάρα πολύ ωραία δαντελένια, έτσι δημιουργεί ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Αλλά το νέο σε αυτό είναι ότι έκρυβε το χέρι της, το έβαζε μέσα στην τσέπη, με το υπέροχο αυτό δαχτυλίδι των αραβώνων και δεν το είδαμε ποτέ το δαχτυλίδι. Lady Gaga φέρνω τώρα για να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα. The Day Dance.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
16: Τι είναι το Lucky?
17: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
17: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
16: Τι είναι convenience?
17: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
16: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
15: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
16: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
17: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μας μεσημέρι. Μεσημέρι Τρίτης, 5 του Μάη σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε και στο Viber να μου πείτε μια καλησπέρα, να μου πείτε πώς πάει η Τρίτη σας μέχρι στιγμής. 6931-908-908. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 και αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο μας μέρος που έχει μέσα σουσού για Britney Spears. Το φέρνω σε λίγο ζεστό και πάρα πολύ ωραίο. Αλλά και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Φλωράιντα σε λίγο, Λόλα Γιάνγκ, Bruno Mars. Αυτή είναι η Olivia Dean που πάρα πολύ αγαπώ. Man I Need στον Ζου.

αυτό το good feeling μας θέλει. Ο Φλωράιντα και Αβίτσι στον Ζου 90,8. Μεσημέρι 3ης 5 του Μάη σήμερα. Με θερμοκρασία υπέροχη στη Θεσσαλονίκη μας. 23 βαθμούς γράφει τώρα το θερμόμετρο. Και θέλω να σε πάω στη φίλη μου την Britney Spears, η οποία παραδέχτηκε, λέει, την ενοχή της στις δικαστικές αρχές σχετικά με την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, από ό,τι διαβάζω. Στην Britney επιβλήθηκε ποινή 12 μήνες επιτήρησης, επισφραγίζοντας έτσι την νομική περιπέτεια που ξεκίνησαν την περασμένη άνοιξη. Και πραγματικά πάρα πολύ στεναχωριέμαι για αυτό το κορίτσι, ρε παιδιά. Ραβίν Λενάε τώρα και Love Me Not στον Ζου.

υπέροχη Ζέινα με το Ζανάντο στον Ζου 90,8. Είναι το μεσημέρι της 3ης 5 του Μάη σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 να σε βγάλω και μία έτσι βόλτα στους δρόμους της πόλης μας που βλέπω έχει κινησούλα αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Μη μου αγχώνεσαι όμως, δεν γίνεται κάτι σπουδαίο. Εκεί στο 424 από τα δυτικά προς τα ανατολικά συναντάτε λίγο μικροκαθυστερήσεις και το κέντρο το βλέπω να κινείται ωραία με ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Τέτοια θέλω να ακούω, να μην μου ταλαιπωρήσετε καθόλου οι οδηγοί μου. Φέρνω τώρα τον Teddy Swims 2 εβδομάδες στο Zoo Power μας, Mr. Noitol. Παίζει τώρα στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη Mascard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
8: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
10: Στο κδαπ το κα...

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
4: Πολύ, πολύ σωστά είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, στο Ηλιόλου, στο πρωινό, το μάλλον μεσημέρι της Τρίτης. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και θέλω να σου πω ότι αύριο ξυπνάμε με Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning ακριβώς στις 7, 8 και 20 να ξέρεις. Παίζεις Beat the Bomb, αλλά και στις 10 και 20. Benson Boone τώρα στον Ζου.

0: Lost Frequencies. Τελευταίο για σήμερα στο μεσημέρι της 3ης 5 του Μάη. Και ξανά ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Αύριο πάλι τα λέμε ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ. Τετάρτη τη φάγαμε και τη βδομάδα μας. Έρχεται ο αγαπημένος Χρήστος Τοκουμακίδης. Με περιμένει έξω από την πόρτα αυτή τη στιγμή για να μπει. Μέχρι τις 4 τον απολαμβάνεται με Zoom Mania. Ενώ ακριβώς στις 4 οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης και Γαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη για να περάσει ένα πολύ όμορφο απόγευμα Τρίτης. See you tomorrow. Φιλάκια πολλά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζω 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας-τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτουμε.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της 3ης, 5 Μαΐου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο πιο άνθρωπος αυτό το μεσημέρι μετά από το πρώτο, έτσι, την πρώτη κρυάδα μετά το τρίμερο της Δευτέρας. Και εδώ θα είμαστε για τα επόμενα 120 να κάνουμε χαμό. 10 επιτυχίες τις έρχονται αμέσως τώρα με πρώτους του Τέιμι Μπάλα και την Τζένι. Dracula.

Σακύρα και ο Αλεχάνδρο, τε φελισίτο στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας και Ζουμένια μέχρι και τις 4. Και η Σακύρα, εντάξει, τρομερή, έκανε πρόσφατα και ρεκόρ με τα 2 εκατομμύρια άτομα που μάζεψε στη δωρεάν συναυλία της στην Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Με 24 βαθμούς κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή η πόλη της Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα μάθουμε και τα νέα της πόλης, θα δούμε, μας χαλάει η ζέστη ή μας. Φτιάχνει, να το πω με την καλή την έννοια, όχι με την πονηρή. Μην πάει ο νου στο κακό. Περιμένω και τα νέα σας όμως για το πώς πηγαίνει για εσάς αυτή η μέρα μέχρι στιγμής. 6931-908-908 το Viber του Zoo. Jaden Boys, ένα μέσο τώρα και David Guetta. Upside down.

Θα σας πω κάτι, αλλά δεν το μάθατε από μένα. Η ζέστη στη Θεσσαλονίκη, όταν πιάνει και λίγο βγαίνει ο ήλιος, δεν μας κάνει καλό, μας χαλάει. Διότι διαβάζω είδηση τώρα ότι ανοίξανε άγνωστοι μεσητικό γραφείο και κλέψανε με τη μέθοδο ρυφηφή, όπως λέει το site που το διάβασα, ένα ποσό από το χρηματοκιβώτιο της τάξης των 297.000 ευρώ. Και τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πόσα πράγματα πηγαίνουν λάθος αυτή την πρόταση. 297.000 ευρώ μετρητά, ρε φίλε, σε μεσητικό γραφείο. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει, με όλη μου την ευαισθησία προς τους ανθρώπους που είναι παθόντες από αυτό, αλλά 297 χιλιάρικα μετρητά, ούτε σε τράπεζα δεν παίζει να έχει αυτή τη στιγμή, σε μετρητά. Δηλαδή, τι να πω, τώρα θα μου πεις, Χρήστο, σκέφτεσαι σαν φτωχός. Θα σου πω, ναι, το δέχομαι, γι' αυτό άστο. Δεν θα πω περισσότερες σκέψεις, θα πάω στη μουσική.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ναι, ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
2: Έφαγε σπίτι?
1: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
2: Cottage cheese balls.
1: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
2: Δεν τα πέτυχε.
1: Όχι.
3: Τα κάψε
1: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
2: Αγάπη μου,
1: δεν τα πέτυχε.
2: Εσύ και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
1: Έλατε.
2: Έλα.
1: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
3: Τι τα έφαγε τα καμένα.
1: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
2: Το χεράκι τη.
1: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
2: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
1: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι
2: και
1: τώρα.
2: Συγχαρητήρια για όσο τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
0: 90,8. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8 και αυτή είναι η Zoomania για σένα που συντονίστηκε τώρα. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε παρέα με ωραία νεάκια, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες μέχρι και τις 4. Κάτσε αναπαυτικά τώρα, γιατί επιστρέφω στη μουσική με Somber 12 to 12 στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Δαμιάνο Νταβίδ, Τάιλα και Ναϊλ Ρότζερς, Talk to me στον Ζου. Χαιρετίσματα στη φίλη μου την Ελένη που με αφορμή το ρηφηφί στο μεσητικό στη Θεσσαλονίκη μου έστειλε νωρίτερα. Έχω δουλέψει γραμματεία σε μεσητικό, τώρα δουλεύει λογίστρια εντωμεταξύ και μου λέει: έχω δουλέψει και σε παιδότοπο παλιότερο που ντυνόμουν Minion. Φιλενάδα, πάνε, κάνε κάνα podcast. Θα έχει βγάλει σε χρόνο ντετέ άμεσα τα πρώτα 10 επεισόδια. Τόσο άμεσα, σχεδόν όσο άμεσα επισκευάζει κινητά ο Γερμανό. Εντάξει, όχι τόσο, μην τα παραλέμε, αλλά σκέψου ρε φίλε, ο Γερμανό τώρα περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξουδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Γιατί όσο και να πεις, πάνω από 25 χρόνια ο Γερμανός είναι το νούμερο ένα προορισμός για εξουδοτημένο σέρβις κινητού. Τα είπα και ησύχασα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
15: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Προκόπη! Πού ήσουν?
20: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
19: Μολόγα, Προκόπη.
20: Ήμουν στο Γερμανό.
19: Πάει, χάλασες κι εσύ.
20: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
21: Για σοβαρές επισκευές.
22: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
23: Η ώρα είναι 3.
0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
1: Τάκι.
10: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
23: Ρε, θες γιατρό.
24: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
25: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
25: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
25: Και σε λένε Τάκη.
26: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Radio 3. Top 5.

0: ένα. In the end, I hope it's you and me. Zoo Radio. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελάτριες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 4 τραγούδια από τώρα παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers, την παιχνιδάρα μας. Το ναι, ποιος είναι?

0: Ποιος θα του το έλεγε του Στρομαέ όταν έβγαλε το Παπαούτε το original ότι θα γέρναγε τόσο ωραία το τραγούδι που το 2026 θα γινόταν AI cover σε Afro Soul και θα το ακούγαμε με τόση χαρά και αγάπη, γιατί ξέρετε κιόλας το Παπαούτε τότε δεν ήταν το τόσο δυνατό follow-up μετά το Alone Dance που έκανε ο Στρομαέ και τότε το είχαν περάσει οι δήμονες λίγο στα ψηλά. Anyway, αυτή είναι η Ζουμένια, Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν τις 3:20 και όπως καταλαβαίνετε έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε ένα χαρακτήρα της ελληνικής TV για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στην αιώνια γη, κελί μου αιώνιο. Έρχομαι να βρω τους δικούς μου νεκρούς που μέγα πλήθος η Περσεφόνη φίλεψε.
0: Όι με, γιαούρτια που θα φάμε. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber 6931-908-908. Ποια ήταν η Ματμαζέλ που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά το ολοκένουργιο Limited Edition Chicken Burger που έφτιαξε ο Σταύρος Βαρθαλίτης στο Korean Crunch με ζουμερό Buttermilk Chicken, τρεγανή κρούστα. Γιατί μιλάω ακόμη αμερικάνικα, σε μπριός ψωμάκι με σαλάτα και αγκουράκι τουρσί ξεκόλλησα. Εντάξει, φρέσκο τσίλι και lime. Η μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με μαύρο και λευκό σουσάμι δίνει ένταση, ενώ η σριράτσα honey glaze ολοκληρώνει με γλυκοπικάντικο kick. Είπα να το πω τελικά στα αμερικάνικα. Λοιπόν, περιμένω μέχρι και 24. Αυτό το λοιπόν ήταν λίγο Θεσσαλονίκη Αμερική μαζί. Μέχρι και 24 τις απαντήσεις σας και 25 επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία! Τρομερός Eric Fritz τώρα από το παρελθόν. Piano στον Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 22 λεπτά μετά τις 4. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Όχι τραγικά πράγματα. Μικρό θεματάκι έχουμε στα νοσοκομεία εκεί, στον περιφερειακό, ξέρετε, προς ανατολικά. Ένα θέμα στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση, Εγνατία και στη λεωφόρο Νίκης.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Και έτσι να παραμείνουν τα πράγματα. Ήρεμα.
2: Λοιπόν, το 40% των ανθρώπων, σύμφωνα με έρευνα, θα έζωζε το σκύλο του αντί για έναν άγνωστο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Για έναν άγνωστο άνθρωπο. Για έναν άγνωστο σκύλο ή έναν άγνωστο άνθρωπο.
2: Άγνωστο άνθρωπο. Η μελέτη λέει όμως ότι λιγότερο πιθανό να προτιμηθεί ξένος σκύλος. Αν για παράδειγμα ένας σκύλος ξένος και όχι ο δικός σου και ένας άγνωστος άνθρωπος, θα προτιμήσουν λογικά τον άνθρωπο και όχι τον ξένο σκύλο.
0: Α, δηλαδή άμα δεν έχει σκύλο και βλέπει ένα σκυλάκι και έναν άνθρωπο να πνίγεται, θα σώσει τον άνθρωπο.
2: Ναι. Οι ειδικοί λέει τονίζουν ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από πλαίσιο, τον πολιτισμό και τη διατύπωση. Οπότε εντάξει, ρε παιδιά, να σου πω, όσοι έχουν κατοικίδια, τα έχουν σαν μέλη της οικογένειάς τους. Νομίζω
0: παιδιά,
2: ότι
0: αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Οπότε εντάξει. Και γι' αυτό η έρευνα.
0: Δηλαδή τώρα βλέπεις την Κατερίνα να πνίγεται. Και βλέπεις και ένα σκυλάκι.
1: Ολόκληρη αγέλη σκύλο θα σώσω.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Dracula αμέσως τώρα. Αν θέλει να παίξει και παίζει. Εδώ στο Zoo 90,8, λίγα λεπτά. Μετά τις 4, όχι ακριβώς λίγα, 25 είναι. Δεν τα λες και λίγα, 25 έτσι. Και αρκετά πριν τις 5.

0: Next Summer, Damiano David. 30 λεπτά μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση για σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε το Netflix. Ναι. Έχει νούμερο 1 την ταινία Apex. Την έχεις δει μήπως?
0: Όχι.
1: Είναι μια έτσι γυναίκα θλιμμένη που ξεπερνά τα όρια της κάπου σε μια έτσι άγρια φύση της Αυστραλίας. Και το καλό ποιο είναι? Ότι μπλέκει σε ένα παιχνίδι με ένα δολοφόνο πειραγμένο.
0: Ωραίο, ενδιαφέρον να ακούει, θα το δω εγώ σήμερα.
2: Εσύ είμαι σίγουρη, μην ακούς δολοφόνη.
0: Δολοφόνη, πειραγμένη, για αυτά είμαι εγώ.
2: Και δάση μέσα και τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Mega Vag που είναι σήμερα στο χρυσό μας κουκουνάρι.
3: Ξέρεις τι μαλακία έγινε τώρα? Ξεχάσαμε να κάνουμε δίαιτα για το καλοκαίρι. Όλα σου γαμί. Και τώρα θα με βλέπουν στην παραλία και θα λένε κάτι το μαλακά το που είχες ακόμα να που βγάλε. Άντε γεια σου.
2: Παιδιά, είναι τόσο θεός, δεν αντέχω.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το κουκουνάρι μας. Και κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα για το πρώτο μας break.
2: Τρόμαξε.
0: Πολύ σύντομο θα είναι. Και ερχόμαστε γρήγορα και...
2: Πολλά καλά με τα παϊδάκια.
0: Ερχόμαστε γρήγορα. Τώρα κοπάνεις έξω και 3 τυροπιτάκια.
2: Α, όχι, και το lemon pie.
0: Και το lemon pie.
1: Με μία σαλάτα είμαι από το πρωί. Εντάξει. Για να δείτε τι τραβάω, μου μας έλεγε πριν μπει μέσα. Και 3 τυροπιτάκια και τη σαλάτα και τη lemon pie. Από χθες ξεκίνησε δίαιτα, έτσι το θυμάστε?
0: Όχι, δίαιτα, έπανα με τρώω χαζά.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες ήρθε με το ταπεράκι του κουλουράκι, ξέρω εγώ κλπ. Σήμερα σου φέρα lemon pie.
0: Πάμε σε break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
6: Έφαγε σπίτι?
5: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
6: Cottage cheese balls.
5: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
6: Δεν τα πέτυχε?
5: Όχι.
2: Τα κάψε
5: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
6: Αγάπη μου,
5: δεν τα πέτυχε.
6: Στο και στο φαγητό. Αλλά... Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
5: Έλατε.
6: Έλα.
5: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
2: Τι τα έφαγε τα καμένα?
5: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
6: Μπράβο.
5: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
6: Το χεράκι της.
5: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
6: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
5: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
6: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Swamp και Dressed εδώ στο Ζου 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για την πρώτη μας παιχνιδάρα.
1: Για τα δόπανα για να κερδίσετε τη γευματάρα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης μας ανάποδα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος να μας ρίξεις τη σημερινή λέξη?
2: Oui.
0: Για πες.
2: Σοδόρ.
0: Σοδόρ.
2: Σοδόρ.
0: Σοδόρ. Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία λέξη. 2-3-10-2-32-9-08. Σοδόρ. Δηλαδή ξεκινάει με ρ. Τώρα αυτός ήρθε σήμερα για την Ειρήνη την κακόρη που γιορτάζει.
2: Ναι.
0: Σε κατάλαβα. Είχαμε πάει εμείς εκεί με το σχολείο.
1: Α.
0: Εκεί πήγαμε, εκεί και σε ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Παναγιώτης.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη, από πού μας τηλεφωνείς, από ποια περιοχή?
3: Τώρα είμαι, κατεβαίνω την Καρδία, Θεσσαλονίκη.
0: Την Καρδία, και πώς βρήκες σήμα?
3: Πώς βρήκα σήμα, όταν βρήκα, ακριβώς εκεί πέρα πήρα και τηλέφωνο.
0: Η Καρδία δεν έχει ποτέ σήμα, είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις καταλάβει ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Νομίζω ναι.
0: Για πες την.
3: Δρόμος.
0: Στο δρόμο είσαι εσύ. Θα κατεβαίνεις στην Καρδία. Τα είπαμε αυτά. Δεν είναι αυτή η λέξη όμως. Δεν είναι αυτή.
3: Πειράζει.
0: Δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Καλό δρόμο και προσοχή, σε παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08.
2: Σοδόρ.
0: Σοδόρ. Δεν είναι δρόμος, αφού ξεκινάει με ρο, είπαμε. Σοδόρ. Το πρώτο γράμμα είναι ρ.
1: Ιδού και το πείδημα που λέμε.
0: Τώρα αυτό. Εσύ. Όχι, σταματάει.
2: Πες και τσαμπίκο να τελειώνουμε.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι εγώ και ο Βασίλης δεν το σκεφτήκαμε να το πούμε αυτό?
1: Ναι, αλλά εντάξει, το είπα εγώ.
0: Εσύ θεωρείς ότι είσαι η έξυπνη?
1: Όχι, αλλά το είπα εγώ.
0: Άμα πεις και.
1: Τα μάτια, μην το πεις.
0: Ιδού και το πείδημα θα πάρει τώρα εδώ πέρα ο φίλος μου, η φίλη μου. Γεια σας.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Το όνομά σου? Καλά, εσείς πώς είστε?
4: Μαρία.
0: Μαράκι μου γλυκό, από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
4: Καλαμαριά.
0: Α, Καλαμαριά. Έχεις ξαναπάρει στα κοντά?
4: Έχω ξαναπάρει, ναι.
0: Πότε? Έχει λίγες μέρες, θυμάμαι.
4: Ναι.
0: Άρε, μαράκι. Να αφήσουμε να παίξετε κανένα άλλο. Δεν γίνεται να παίζουμε συνέχεια οι ίδιοι.
4: Εντάξει.
0: Τα φιλιά μας στην πανέμορφη Καλαμαριά. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα.
2: Πίσω Γιάννη τα ξύλα.
0: Ένα νησί βάλαμε σήμερα, πια μας το έβγαλαν. Κανονικά εδώ και το τέτοιο. Ναι, με ακούτε?
1: Εσείς είστε καλέ, το έχετε αφήσει στην άκρη.
0: Και ακούμε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά εσείς?
0: Καλά, το όνομά σας?
4: Ειρήνη.
0: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Ειρήνη, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Νεάπολη.
1: Δεν πες, να δούμε τι θα πεις.
0: Παιδιά, συγγνώμη, η Νεάπολη είναι εκπληκτική. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Και έχει κοινά στενάκια.
4: Ναι, είναι τέλεια.
0: Έχει ωραία πάρκα.
1: Έχει πάρκα η Νεάπολη.
0: Παιδικές χαρές εννοώ. Έχει ένα ωραίο μαγαζί και ανεβαίνοντας την ανηφόρα που πας έτσι ανοιχτωσιά.
2: Μία που λες Διονυσέρο Παγίτου, μία που λες Νεάπολη.
0: Σταμάτα. Ειρήνη μου.
4: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
4: Νομίζω πως ναι.
0: Για πες την.
4: Είναι η Ρόδος.
0: Θα τρελαθώ.
2: Ναι, ρε Ειρήνη.
0: Θα τρελαθώ. Αλλά πώς το βρήκες, ήταν τόσο δύσκολο?
4: Εντάξει, δεν ήταν πολύ.
0: Εντάξει, τώρα δεν ήταν πολύ. Ήταν αρκετά. Όχι.
4: Λιγάκι.
0: Ήταν, ωραία. Λοιπόν, Ειρήνη μου, ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν έγινε δικό σου. Να πάω να φας με την παρέα σου, να σου πω σήμερα που γιορτάζει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να τους βγάλεις εκεί να γλιτώσει και το κέρασμα. Μια χαρά.
4: Ναι.
0: Άρα, Ειρήνη, δικιά μου είσαι. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι. Άντε, σχόλνα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με πολύ αγαπημένο. Παιδιά. Έλα, ρε φίλε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γουστάρεις?
1: Πάρα πολύ.
0: Μην ξεχάσεις την Ειρήνη, τα στοιχεία.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Abracadabra. Yeah. Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα με Άπρα Κατάπρα και Lady Gaga. Ήταν χθες το Met Gala η Lady Gaga, δεν την είδα.
1: Α, ούτε εγώ την είδα.
0: Δεν πρέπει να ήταν.
1: Παίζει να μου εμφανίστηκε πριν λίγο στο φοριού μου.
0: Δεν πρέπει να ήταν.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, κατένα.
1: Για
0: τι φοράει.
1: Στο Met Gala.
0: Η Μαντόνα είναι, η Μαντόνα.
1: Α, η Μαντόνα.
0: Ούτε τα βασικά σε ραδιόφωνο, σε μουσικό ραδιόφωνο δουλεύει. Lady Gaga.
2: Lady Gaga. Τέσσερις φορές το είπε.
1: Ναι.
0: Μαντόνα είναι αυτή. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο τώρα. Σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να περιμένεις και να δοκιμάσεις πότε επιτέλους θα έρθει.
1: Τον υδραυλικό εννοείς. Γιατί αν εννοείς τον υδραυλικό, έχω πάρα πολλές ιστορίες να σου πω. Γιατί έχω κλείσει ραντεβού και περιμένω ώρες ατελείωτες.
0: Ρε Κατερίνα, εγώ τώρα σου μιλάω για οπτική.
1: Α, καλά, εκεί δεν χρειάζεται να περιμένεις γιατί υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home. Ιντερνετ.
0: Για πες.
1: Οι υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ήρθα για ανόρθρωση γλουτών.
0: Πείτε μια καλησπέρα. Δεν θα σας πέσει ο κόλος. Έλα, ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε γρήγορα για τη δεύτερη μας ώρα. Μην πάτε πουθενά, ε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
15: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
16: Τι είναι το Lucky?
17: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
17: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
16: Τι είναι convenience?
17: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
16: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
15: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
16: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
17: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Radio 3. Top 5.

πρωινά. In the end, I hope it's you and me. Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Έλα
1: και η δεύτερη ώρα έφτασε. Εδώ είμαστε. Ο δείκτης του ρολογιού δείχνει ακριβώς 5. Εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 7 παρέα. Και σε αυτό το δεύτερο 60 λεπτό, φίλε Βασίλη, τι έχουμε?
3: Αυτό το 60 λεπτό μας φέρνουν τα νέα των ανέργων.
1: Μας αρέσουν τα νέα.
2: Και κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα και παιχνίδι και κουτσομπολιό και επιτυχίες και πολύ δυνατό ξεκίνημα. Με Jamaican Bam Bam τώρα στο Zoo 90,8.

0: Down εδώ στο Zoo 90,8, 10 λεπτάκια μετά τις 5. Τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε όχι πάρα πολλά προβλήματα, πολύ λίγα εκεί στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, λίγο μετά το πρώην τούνελ, okay. Πηγαίνοντας προς δυτικά. Στο κέντρο είμαστε πολύ καλά, προτιμήστε το.
0: Ωραία, παιδιά, γιατί είναι να κατέβω για κέντρο σήμερα, δεν θέλω κίνηση.
2: Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το βότανο που θα σε βοηθήσει με τις αλλεργίες αλλά και με το στρες σας, για να το εντάξετε στη διατροφή σας. Δεν ξέρετε ποιο είναι, θα πάθετε πλάκα.
0: Ποιο?
2: Είναι ο Μάραθος.
0: Άντε.
2: Ή αλλιώς Φινόκιο. Καλά λέω, Βασίλη.
0: Δεν ξέρω.
2: Φινόκιο, νομίζω είναι το ίδιο. Είναι ένα βότανο με πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Είναι ένα φυτό με έντονη γλυκιά μυρωδιά, θυμίζει γλυκάνισο και μακρά ιστορία χρήση από την αρχαιότητα. Παραδοσιακά λέει χρησιμοποιείται για πεπτικά προβλήματα, βοηθά στο στομαχόπονο.
0: Α.
2: Και σύμφωνα με πιο σύγχρονες έρευνες, έχει πιθανές αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές και άλλες προστατευτικές δράσεις. Δείχνει αγχολητική δράση και μπορεί να βοηθήσει τη μείωση του στρες.
0: Πάρα πολύ ωραία, ας πάρουμε λίγο μάραθον να έχουμε.
1: Εν τω μεταξύ, όντως είναι. Πώς το λένε, ο Μάραθος λέγεται Φινόκιο. Εν τω μεταξύ, το Μάραθος. Ακούγεται ρε παιδί μου, βάλω εγώ Μάραθος στα γεμιστά να πούμε να γίνει. Εδώ το Φινόκιο κάνει και ρεφιάν Μάστερσεφ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έβαλα Φινόκιο.
1: Έβαλε Φινόκιο με
0: Μάραθος. Λοιπόν, Billy Eilish τώρα στο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Ferrari και έχει φτάσει η στιγμή για τα αγαπημένα κουτσομπολιά.
1: Πριν τα κουτσομπολιά, περίμενε ένα λεπτό. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στην Νίνα που σας έλεγα πριν, η οποία είναι στο δρόμο για Θεσσαλονίκη και μας ακούει εντελώς συμπτωματικά. Απίστευτο.
2: Κοίταξε, από τη στιγμή που είπε η κοπέλα να στείλω χαιρετίσματα, μπορεί να έχει φτάσει τώρα. Γιατί έχει περάσει και λίγη ώρα.
0: Πολύ ωραία. Δεν τα σώνει, μιλάει σε 30 ομαδικά ταυτόχρονα, οπότε πού να προλάβει να στείλει χαιρετίσματα στην Νίνα.
1: Ότι τη είχα πει ότι θα τη στείλω παραπέντε και ξεχάστηκα. Και τη στέλνω τώρα, ακούσε ακόμη. Μακάρι να ακούει η κοπέλα.
0: Γεια σου, Νίνα, την επόμενη φορά να στείλει σε μένα στο Βασίλη. Για να μεταφέρουμε κατευθείαν τα χαιρετίσματα.
2: Είχαμε χθες το Met Gala, είδατε καμία εμφάνιση?
0: Είδα όλες, δεν μπορώ να πω ότι κάποια με εντυπωσίασε φέτος, εκτός από την Queen Madonna.
2: Madonna, εμένα μου άρεσε το vibe του Bad Bunny.
1: Ναι.
2: Που είναι σαν τον Πέτρο Φιλιππίδη, ναι, κάπως, αλλά.
0: Δεν τρελάθηκα. Και μου άρεσε και μια που δεν ξέρω, που τη βάζω νούμερο 1, αυτή που ήταν σαν να έβγαζε φούσκες σε.
2: Α, η Cardi B ήταν.
0: Όχι, ήταν η Cardi B.
1: Μια δεν την κατάλαβα πια.
0: Ναι, παιδιά, ήταν top. Ψηφίστηκε στο νούμερο 1. Ήταν τρομερό αυτό.
1: Φανταστική.
2: Οκ, ας αφήσουμε αυτές τις βλακίες και πάμε στην Αντάσταση Θεοδωρίδου.
0: Ναι.
2: Η οποία με το καταζητείτε έκανε και ένα βίντεο την ώρα που ήταν στο αερόπλανο. Παιδιά, έχουμε γίνει διεθνής, λέει, γιατί το τραγούδι της, αυτό που είναι η διασκευή από τη Σακύρα βέβαια, μπήκε στην σειρά Φίλοι και Γείτονες. Απίστευτο.
0: Ποια είναι η σειρά Φίλοι και Γείτονες?
2: Στο Apple TV.
0: Τι γιατί κάνεις δεν ξέρω και λες τότε.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Παιδιά, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, το θυμάστε? Καταζητείτε, καταζητείτε. Και ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο έκανε καριέρα η Σακύρα. Όχι σαν καταζητείτε, σαν Όχι, όσοι, πώς λέγονταν.
2: Όχος ασύ.
0: Όχος
2: ασύ. Βεβαίως.
1: Είναι κλεμμένο.
2: Όχι κλεμμένο, είπε ρε παιδί μου, έστειλε μήνυμα να τα τότε. Έλα Σακυράκι, επειδή τώρα ξεκινάς, να σε βοηθήσω λίγο. Θα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα τη διασκευή. Πώς κάνουμε με τους Τουρκούς και τους Βουλγάρους εδώ έτσι και παίρνουμε τα τραγούδια. Κάπως έτσι έκανα.
1: Μάλιστα.
2: Το κάνανε. Ο Γιώργος ο Θεοφάνους, για να μείνουμε στο θέμα.
0: Παρένθεση λίγο, συγγνώμη να σε διακόψω πριν συνεχίσεις. Θέλετε να ακούσουμε τη Σακύρα αυτό σήμερα, να το βάλουμε?
2: Βεβαίως.
0: Είναι τραγουδάρα, παιδιά.
2: Πλάκα μας κάνεις. Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για την Νατάσα Θεοδωρίδου στο Your Face. Όχι, στο Tonight Show, την άνε λέω. Και λέει: δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνηδα Νατάσα. Για το κόκκινη γραμμή που γίνει το τζέρτζελο εκεί πέρα με τη διαφήμιση. Με τον άνθρωπο, λέει, διαφώνησα. Τέλος και τραβάμε μια κόκκινη γραμμή εκεί. Είμαι, λέει, πάρα πολύ περήφανος για τα τραγούδια. Που είπε τα τραγούδια μου, μάλλον. Κανείς δεν θα τα έλεγε τόσο ωραία. Μάλλον τα ξαναβρήκανε. Απλώς υπήρχε μια στιγμή παραφροσύνης. Η Σταματίνα η Τσιμτσιλή υποδέχτηκε το Μάιο στο Παρίσι. Νύχια μαλλιά.
1: Και
2: η Ρία Ελληνίδου χοροπηδάει στο τραμπολίνο του Πάρη, του γιου του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
0: Επλέον είναι τέτοιο, αλλά όχι, δεν το ανακοινώνουμε.
2: Για τον Πάρη, λέει, το πήρα, άλλος το χρησιμοποιεί. Και η Ζωή Κράβιτς στο Met Gala έκρυβε το μονόπετρο, δεν ήθελε να το εμφανίσει.
0: Τι ωραία γυναίκα η Ζωή Κράβιτς.
1: Ποκλάρε, πολύ εξωτική ομορφιά.
0: Πάρα πολύ εξωτική. Μπήκε κάτι στο μάτι σου?
1: Ναι, κάτι.
0: Έλα να το φυσήξουμε. Να πάμε να φυσήξουμε λίγο το μάτι της Κατερίνας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συνεχίζουμε τώρα. Άρρωστα συνεχίζουν και επιτυχίες μέχρι τις 7 εδώ στο Zoo.

0: Σαμ! Και έτσι ήραν και έχει φτάσει η ώρα για παιχνιδάρα.
1: Για κακοποιητή, για να κερδίσετε τις υπέροχες γυαλάρες ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να υποστείτε την κακοποίηση από τον κακοποιητή μας και να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής?
2: Αχα.
0: Για πάμε.
2: Μπορώ να είμαι ειλικρινής? Θέλω ακόμα τα χέρια σου πάνω στο σώμα μου. Αφού κάνεις την καρδιά μου να χτυπάει γρήγορα, σαν να ήταν μια Φεράρι.
0: Σαν να ήταν μια Φεράρι.
1: Έλα ρε, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Βρουμ, βρουμ, βρουμ, βρουμ, βρουμ.
0: 2-3-10. 2-3-10, 2-32-9-8. Για τηλεφωνήστε λίγο, για πείτε μας ποια είναι το τραγούδι που ψάχνουμε.
2: Να πω αυτό το κλασικό ανέκδοτο.
0: Για πες.
2: Που το λένε Daddy Jokes πλέον. Σταματάει στο φανάρι, βλέπει ένα στιβά δίπλα ένα μια Φεράρι, του λέει: αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Σε βγήκε καλό αυτό, γιατί δεν είδα να κυκλοφορούν και πολλά.
0: Αχ, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Αντώνη.
0: Γεια σου ρε Αντώνη, τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη, Νεάπολη.
0: Άρε Νεάπολη, Νεάπολη έχει την τιμητική της σήμερα.
2: Άρε Νεάπολη, σίδερα!
1: Τα πάρκα της εκεί.
0: Έχει ωραία πάρκα, παιδικές χαρές. Το γνωστό αυτό το μαγαζί ανεβαίνοντας.
1: Φοντάνες.
3: Γήπεδα.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία.
2: Αρχαία έχουμε.
0: Αρχαία
2: μνημεία, μουσεία.
0: Το Σωτήρι, τον Κούφι υπάρχει.
2: Βοτανικούς κήπους.
0: Φτάνει βρε!
2: Το αεροδρόμιο του Τσάγκη της Σιγκαπούρης έχει έρθει.
1: Αχ, η φίλη μου η Άννα με ενέπεισε εκεί.
0: Έχουμε έναν ακροατή. Θέλετε να μιλήσουμε μαζί του? Λοιπόν, φίλε Αντώνη, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαστε καλά, είμαστε στο αμάξι και τους ακούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, οδηγείς αυτή τη στιγμή?
3: Όχι, έχω σταματήσει.
0: Αυτά τα ψέματα να μην λέγατε. Να σου πω, για πες μας το τραγούδι.
2: Και από πίσω,
0: άντε είναι κόκκινο. Για πες μας το τραγούδι.
3: Νομίζω ότι είναι το Own It.
0: Έλα. Αν κάνεις, περίμενε, μην μιλήσεις. Αν κάνεις λάθος και αυτό το τραγούδι, μα την Παναγία, δεν θα τα αντέξω.
1: Δεν θα κατάλαβω, άνθρωπος.
3: Can I be honest?
1: Α, σωστό, σωστό.
0: Ναι, έχει. Ναι, πώς λέγεται το αμάξι αυτό το ακριβό, πώς λέγεται?
3: Ferrari.
2: Μπράβο, το βρήκες με την πρώτη.
1: Το βρήκα, άνθρωπος, απλά δεν είπε τον τίτλο.
0: Τα μάτα, Κατερίνα, μπορεί να έχει σχέση.
1: Υπάρχω κάτι.
0: Αντώνη, έχεις κοπέλα? Έχεις κοπέλα?
3: Τώρα όχι.
2: Πώς γνωρίζεις,
0: πόσο είσαι, γιατί η Κατέρνα το ψάχνει.
1: Πόσο καιρό έχεις που χώρισες?
0: 27. Μια χαρά. Και με μικρότερο τα είχες. Μια χαρά.
3: Άρεσε η φωνή στην Κατερίνα.
0: Άρεσε η φωνή, άρεσε γενικά το της ελεύθερος αυτά και η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που γενικά ψάχνει.
2: Και νομίζω το σημείο κλειδί ήταν η Νεάπολη.
0: Η Νεάπολη επίσης.
1: Κέρδισε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, φίλε Αντώνη, μένει στο ακουστικό για να σου δώσει η Κατερίνα το Instagram της πρώτον και δεύτερον για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου για να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο, εντάξει.
1: Και τι ζώδιο είσαι,
0: λέει η Κατερίνα, τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
0: Έλα παιδιά, κατευθείαν. Γάμος, γάμος λοιπόν, πάμε σε πρέ.
2: Σήμερα χάσιμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε Εβούλα, τι γίνεται, ένας χαμός. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας.
1: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια της ελληνικής οικογένειας. Που ξέρεις ότι θα αργήσεις πάντα, αλλά ελπίζεις την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσεις. Και φυσικά όταν φτάνεις εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
1: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω!
0: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Ο μπαρμπού Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
12: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
13: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Λοιπόν, πάμε στην κρίνια μου. Πάω σήμερα σε ένα βενζινάδικο να βάλω βενζίνη. Με το που κατεβάζω το παράθυρο, πριν προλάβω καν να πω καλησπέρα, μου λέει να το γεμίσω. Παιδιά μου, τι Παναγία. Αρχίζω και τρέμω.
1: Μήπως μπήκες με ύφος.
0: Όχι, όχι, ούτε καν. Αρχίζω και τρέμω και του λέω. Παραλίγο θα έλεγα γέμιστο από το άγχος μου. Να μείνω χωρίς λεφτά. Να μείνω χωρίς λεφτά.
1: Να πάρεις και δάνειο.
0: Να πάρω και δάνειο. Γιατί ο άλλος έτσι απλά του την κάρφωσε με ένα ξύπνησε. Θέλει να καταστρέψει μια οικογένεια. Ξύπνησε και θέλει να καταστρέψει μια οικογένεια, ρε φίλε.
2: Σε είδε ματσόρε, Μαργαρίτη.
0: Παιδιά, και δεν είχα και αυτό το ύφος του του πένα πίσω ότι αυτό έχει, ρε παιδί, να το ρωτήσω μέσω. Είχα το ύφος το γνωστό αυτό του τύπου βάλε με ένα κοσάρικο να πάω μέχρι τη δουλειά και να γυρίσω στο σπίτι μου. Παιδιά, έπαθα σοκ. Έπαθα τεράστιο σοκ. Τι να γεμίσει, για να γεμίσει καταρχήν το ρεζεβουάρ, πρέπει να αδειάσουμε όλο τον εσωτερικό μας κόσμο. Τα νεφρά μας, τις καρδιές μας, να τα πουλήσουμε όλα. Έπαθα σοκ. Προσοχή, μη σας πιάσουν αδιάβαστους. Και ντραπείτε και έχετε καμιά κοπέλα δίπλα και πεις ναι, γέμιστο και μετά ζεις με δάνεια για όλη τη ζωή.
2: Να σου πω κάτι, εγώ επειδή το έχω αυτό, θα έλεγα ναι, γεμίστο.
0: Ναι, αυτό.
2: Δεν ήξερα πώς θα το πω.
0: Μα και εμένα μου το είπε με πολύ, να το γεμίσω.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, άντε, εσένα να στο πει με ύφος. Η Κατέρινα, τι είπα, μας το παίζει τώρα ότι έχει πρόβλημα.
2: Τα μάθε, ρε. Ή το άλλο που σου λένε, λέω για παράδειγμα 30 ευρώ απλή. Να βάλουμε τη μεσαία, καλά, είναι προσφορά.
0: Αυτό είναι στάνταρ. Μα γιατί έχουμε την προσφορά, μα συμφέρει περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερη κατανάλωση. Οκ, αυτό.
2: Παιδιά, να σου πω κάτι, εγώ δεν τα ξέρω κιόλα κλπ. Και μένω με το στόμα ανοιχτό και λέω, εντάξει, άντε βάλτε.
1: Εσύ με το αυτοκίνητο που έχει, πρέπει να βάζει μόνο την πιο καλή βενζίνη, Κατερίνα.
2: Τι έχω, λάμπο.
1: Έχει λάμπη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Φοβερή συνεργασία και αυτή που έρχεται. Ριάννα και Calvin Harris. Είναι το We Found Love και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Υπέροχος Harry Styles εδώ στο Zoo 90,8 και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη μας ώρα, Κατερίνα.
1: Και έχει έρθει αυτή η υπέροχη στιγμή για τα ζώδια που παίρνουν συχνά λάθος αποφάσεις.
0: Να σου ρωτήσω κάτι υπέροχη, γιατί είναι.
1: Γιατί είναι ζώδια. Δεν ξέρω έτσι. Είναι οι θείες, οι οποίοι λειτουργούν κυρίως συναισθηματικά, επηρεάζονται εύκολα από το περιβάλλον και τη διάθεσή τους, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται ή να αλλάζουν γνώμη. Είναι ο ζυγός, ο οποίος βλέπει όλες τις πλευρές και εκεί αρχίζει το πρόβλημα, δυσκολεύεται να καταλήξει, καθυστερεί και πολλές φορές αποφασίζει με βάση τι ικανοποιεί τους άλλους. Και είναι και οι δίδυμοι, οι οποίοι σκέφτονται γρήγορα, αλλά αλλάζουν εξίσου γρήγορα. Έχουν πολλές ιδέες και επιλογές στο μυαλό τους, κάτι που μπορεί να τους κάνει να αμφιβάλλουν ή να παίρνουν αποφάσεις χωρίς σταθερή κατεύθυνση.
0: Επειδή δεν άκουσα λίγο στην αρχή, τι είναι αυτά τα τρία ζώδια που είπες ότι είμαι εγώ και ο Βασίλης.
1: Που παίρνουν λάθος αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σιγά-σιγά θα έλεγε τίποτα καλό.
0: Αυτό, γιατί ήμασταν εμείς οι δύο γι' αυτό. Λοιπόν, break, ερχόμαστε. Εκεί που

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
1: Μακβελ μακαρόνια.
0: Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση. Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
2: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει, χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές.
18: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
3: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swims.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο! Εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Σου είπα φέρτο, παιδιά, χαμός γίνεται τον Ακύλα, έτσι να πρωτοσχολιάσουμε. Αύριο θα είναι εδώ Αποστόλης για να μας τα πει όλα, λεπτομέρειες, τα πάντα όλα. Αν έρθει σήμερα δεν προλαβαίνει το παιδί, έχει κάποια τρεχάματα.
2: Ανυπομονώ φέτος για την Eurovision.
1: Νομίζω θα είναι ντέρμπι, θα είναι ντέρμπι φέτος.
3: Χαμός θα γίνει βασικά μετά. Τι? Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, κοιτάω, τι λες?
3: Νομίζω ότι είμαι σνόμπαρες λίγο. Ξέρεις τι, αυτό το vibe το είχα πάρει τότε και με τη Μαρίνα Σάτι και μου άρεσε πάρα πολύ. Και το
1: απλά αυτό το vibe με τη Μαρίνα Σάτι είχαμε βγει 10. Εντάξει,
3: δεν πειράζει, όμως ήταν ωραίο το vibe.
2: Κακογέρασε λίγο η Μαρίνα. Εκεί πέρα το vibe με τη Μαρίνα.
1: Τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Έχουμε τραγούδι.
3: Λοιπόν, έχουμε viral ήδη σε άχρηστες πληροφορίες και θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και ξεκίνημα με Bruno.

0: όλοι μαζί, παιδιά.
1: Στα Μπερλίν. Στα Μπερλίν.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Πάπλες.
0: 10 λεπτάκια μετά τις 6. Σήμερα είχε πάρα πολύ ζέστη. Γενικά ήταν από τις πιο ζεστές ημέρες, θεωρώ.
2: Ναι, γινόταν χαμός έξω, καμίνι.
3: Κοίτα, χωρίς βρακή.
0: Αχ, Παναγία μου, τι έχουμε.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικοί και συχνά ξεροκέφαλοι, ενώ ταυτόχρονα είστε φιλόδοξοι και δουλεύετε σκληρά για αυτά που θέλετε. Να πούμε χρόνια πολλά στις Ειρήνες μας που γιορτάζουν, και στην Ειρήνη μας την Κακούρη και στον Εφραίμ.
0: Μάλιστα.
3: Βρείτε μας στα social, Facebook, Instagram και TikTok, και έχουμε εννοείται και το Viber 6931-908-908.
2: Στο μεταξύ, τώρα που είπα Εφραίμ, είχε βγει ένας φίλος μου σε ένα μπαρ και είχε πάρα πολύ δυνατά μουσική και ήταν να γνωρίσει ένα παιδί, φίλο μιας φίλης, και τον λέει: «Γεια σου φίλε, με λένε Εφραίμ». Και λέει «Εφρέντ», νομίζω ότι ήταν ξένος.
0: Hey, friend.
2: Νομίζω ότι ήταν ξένος και λέει «A friend, where are you from?»
3: Και μετά
0: «A friend, where are you from, man?»
2: «Εφραίμ, Εφραίμ, α, Έλληνας είσαι, Εφραίμ».
3: Που έγραφε ο Καπουτζίδης για τη ζουμπουλία στα αγγλικά, λύζεται. Θα πω κάτι τέτοια βγαίνουμε.
2: Πραγματικά. Πάμε να δούμε τώρα άχρηστες πληροφορίες για την Ava Max, όπου το πραγματικό της όνομα είναι Amanda Ava Kotsi.
3: Κότσι! Να έχουμε ένα κότσι τώρα.
0: Με λίγη πατατούλα στο φούρνο. Κάνω διατροφή με μια σαλάτα, είμαι από το πρωί.
2: Η μαμά της είναι τραγουδίστρια όπερας και ο μπαμπάς της έπαιζε πιάνο. Το αγαπημένο της καραόκι τραγούδι είναι το «I wanna dance with somebody».
0: Αλήθεια, εγώ νόμιζα να εφηθώ, δεν μπήκαν τα γύρια.
3: Τώρα έχει και ένα καινούριο βαϊμπάρο, κάτι τέτοιο που...
0: Ναι.
2: Έχει δηλώσει ότι το μαλλί της συμβολίζει το να κάνεις το δικό σου και να μην συμμορφώνεσαι. Γιατί έχει από τη μία μεριά κοντό και από την άλλη μακρύ, τώρα δεν ξέρω βέβαια.
0: Τρομερό τέτοιο καλά. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όλα για όλα.
2: Και έπαθε κάποτε σοβαρό θέμα με τις φωνητικές της χορδές. Αλλά εντάξει, θα ξανα... Α, επίσης είναι ψαράκι.
0: Εχθείς.
2: Ναι, εχθείς.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
3: Κουτσουμούρα.
0: Fever Dream έρχεται τώρα και παίζει και αυτό δυνατά εδώ, στο Zoo 90,8.

0: έχουμε, δεν έχουμε βασικά κίνηση. Η κατάσταση είναι πολύ καλή στους δρόμους της πόλης. Ένα μικρό θεματάκι εκεί στο Φίνικα μπαίνοντας στην Εθνική της Αντιστάσεως. Mm-hmm. Αλλά μπορείτε να είστε σούρτα φέρτα από εδώ και από εκεί.
1: Πάω στη viral είδηση. Ωραία. Λοιπόν, μία 24χρονη, συγκεκριμένα η Μία McGrath, έγινε γνωστή για την ακραία στρατηγική αποταμίευση της. Τι έκανε, παιδιά? Φύλαξε 97.000 ευρώ τρώγοντας μόνο αυγά και ψωμί. Κάθε μέρα.
2: Αυγό με ψωμί, ρε παιδιά, δεν είστε και.
0: Στούμποσε.
2: Ναι, πέτρα δηλαδή.
0: Η πρωτεΐνη βοηθάει λίγο να ξεστούμποσει.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, δημιουργεί αέρια.
2: Εντάξει, οκ, okay, απλά μόνο αυγό, ναι, και ψωμί, κάτι να γλιστράει.
1: Αυγό και ψωμί, τι να σου πω, 97 χιλιάρικα είναι αυτά. Θα το κάνετε εσείς για 97 χιλιάρικα?
2: Για πόσο καιρό?
1: Νομίζω, λέει μέχρι τα 40 της, αλλά δεν λέει από πότε.
2: Αν τα ξεκίνησε από τα 35, ας πούμε, εντάξει, λες, για 100 χιλιάρικα το κάνω.
1: Για
2: δεν ξέρω.
0: Σκέψου λίγο ψωμάκι σε αυγό μάτι έτσι με μελάτο.
2: Όχι, γιατί να σου πω κάτι, Βασίλη. Θα έρθει το Πάσχα κάποια στιγμή. Θα ψήνουν όλοι κακαλίνγκα και αρνεί σε παϊδάκια κοκορέτσι. Εγώ θα τρώω αυγό με ψωμί.
0: Θα πας να φας τους άλλους, μάλλον. Τι τρελώσε.
2: Α, μόνο για αυτήν, μόνο στο σπίτι της.
1: Λέει, μαγειρεύει αποκλειστικά στο σπίτι, αποφεύγει έτοιμα φαγητά και ζει χωρίς ενίκιο με τους γονείς.
2: Εντάξει, παιδιά, σας πω κάτι. Τσιγκούνα είναι με λίγα λόγια τώρα. Δηλαδή, άλλοι 40 χρόνια αυγό και ψωμί για να μαζέψει 100 χιλιάρικα και τα κάνει τι μετά? Πάει μια μέρα μετά έξω στα βέρνα.
1: Ταξίδια, ό,τι θέλει.
2: Ποιος βέβαια θα πάει ταξίδια? Άνθρωπος που 40 χρόνια έκανε το σκατόπαξι, μετά πάει ταξίδι μετά. Τέλος πάντων, να σας πω λίγο.
0: Με ψωμί κυριολεκτικά έκανε το σκατόπαξι.
2: Παξιμάδικα,
1: α, παιδιά, από τα 24 μέχρι τα 40. Πω, είναι πολλά χρόνια.
2: Είναι 16 χρόνια, πώς, ναι, είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Χθες το βράδυ πήγα λίγο, έκανα τον τζόκινγκ μου. Ξέρετε, πάω, τρέχω κάθε μέρα. Ε.
1: Mm-hmm.
2: Σας,
1: ναι,
2: το έχω πει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, τρέχω πλέον, τι να σας πω.
0: Όχι, μπράβο.
2: Όχι, να τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είχα πάρει κλειδιά, ήμουν έξω από το σπίτι.
1: Άντε πάλι.
2: Περίμενα εκεί να με ανοίξουν και περίμενα και περίμενα. Τουλάχιστον, μόλις μπήκαμε στο σπίτι, παιδιά, δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά και να ράξω. Γιατί θέλω να σας πω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τι έχουμε?
1: Τίποτα, δεν τελειώσαμε.
2: Βασίλη, τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Είναι από Olivia Rodrigo, το Drop Dead.

0: 30 λεπτά μετά τις 6 έχει φτάσει η στιγμή για ακόμη ένα παιχνίδι.
1: Για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν, θα ακούσετε ένα τραγούδι με διπλάσια ταχύτητα. Πρέπει να βρείτε τον τίτλο του.
0: Οπότε ακούστε προσεκτικά για να δείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που του βάλαμε νεύτη. Έχουν βγει πολύ ωραίες ταινίες τις οποίες μπορείτε να δείτε. Ο Διάολος φορούσε Πράντα, ο Μάικλ Τζάκσον και ακόμα πάρα πολλές. Για ακούστε λίγο ποιο είναι το τραγούδι που του βάλαμε νεύτη.

0: Έλα, παιδιά, ευκολάκι. Το ράδιο 3-10-2-32-9-08. Καλείτε γρήγορα, διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς με ακόμη ένα φίλο ή μία φίλη σας. Όλα κερασμένα από εμάς. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
1: Άννα.
0: Άννα. Άννα, από πού μας τηλεφωνείς, από ποια περιοχή είσαι?
1: Από Καλαμαριά.
0: Έλα, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα η Καλαμαριά είναι μέσα στο top 3 της Θεσσαλονίκης για μένα. Την αγαπώ.
1: Είμαστε φανατικοί ακρότες.
0: Έλα, ρε.
2: Έλα,
0: παιδιά, μου αρέσει η Καλαμαριά γιατί έτσι έχει τη θάλασσα να περπατήσεις, να κάνεις τη βόλτα σου. Εγώ έχω δουλέψει και πολλά χρόνια στην Καλαμαριά, θέλω να σου πω. Ήμουν στο γνωστό, Ράκα. Ήμουν πολλά χρόνια εκεί. Με είχαν βάλει πόρτα. Μετά με διώξαν γιατί έδιωχνα τον κόσμο, οπότε δεν έκατσα και πολύ. Καταλαβαίνεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, γλυκιά μου Άννα, θέλω να σου στείλω, να σε στείλουμε Οντεόν, οπότε πες μας σε παρακαλώ το τραγούδι.
1: Το Άμπρα Καταμπρα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, Άννα, ποια ταινία θα δεις, το Μάικλ Ζάκσον ή το Διάβολος φορούσε Πράντα?
1: Μάλλον το Διάβολος.
0: Το Διάβολο, Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και έχω μάθει ότι είναι πολύ καλή ειρήνη. Κακόρη μας τα είπε, δηλαδή εμείς δεν πήγαμε ακόμα. Αύριο θα πάμε εμείς να τη δούμε. Λοιπόν, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ορθή.
0: Που ακούζω 90,8 φυσικά. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
6: Έφαγε σπίτι?
5: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
6: Cottage cheese balls.
5: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
6: Δεν τα πέτυχε.
5: Όχι.
3: Τα κάψε
5: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
6: Αγάπη μου,
5: δεν τα πέτυχε.
6: Εσύ και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
5: Έλατε.
6: Έλα.
5: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
3: Τι τα έφαγε τα καμένα?
5: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
6: Μπράβο.
5: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
6: Το χεράκι της.
5: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
6: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
5: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
6: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
10: Zoo Radio. The Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: τρόφι μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υπέροχη Taylor Swift στο Zoo 90,8.
1: Παιδιά, δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω, γιατί από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θυμάσαι που το είχα δείξει, Μαργαρίτη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από το Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού, παρακαλώ. Και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Mm. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, δεν έχω μείνει εκεί. Άκου. Θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό κλασικά σουσάκι να το απολαύσω. Ξανά από το Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο ύφου. Τι άλλο να ζητήσω πια.
0: Τι λες, Αρκατέρινα, έχεις φτιαχτεί εσύ τώρα, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω να μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Πραγματικά απίστευτο. Ξαφνιάστηκα. Όσο το σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ χαίρομαι. Δεν με έχει πιάσει άγχος, μόνο μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Στις τελευταίες πρόβες σκεφτόμουν ότι αυτό που θα ζήσω είναι πάρα πολύ μεγάλο και μοναδικό. Αλλά και συγκινούμε, θέλω να σας πω, με αυτό που θα συμβεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας με αυτό το υπέροχο πλάσμα μπροστά στα μάτια μου. Δήλωσε η Παρθένα Χοροσίδου και συνέχισε. Προσέξτε, εδώ έρχεται η αποκάλυψη.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαι η μητέρα του Ακύλα, που όλοι πιστεύανε. Θα συναντηθούμε κάποια στιγμή πάνω στη σκηνή.
1: Οπα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έρχεται. Περιμένετε και θα δείτε.
1: Χρυσό ορολογιά, Λιντίζα. Πού θα μπορούσε να κολλήσει.
0: Ίσως είναι κάποιος χαρακτήρας, γιατί πιστεύω. Εγώ θα πιστεύω, παιδιά, θα είναι όλο σε φάση gaming κτλ. Είναι ένα παιχνίδι, ας πούμε, κτλ. Ίσως είναι κάποιος χαρακτήρας που θα κάνει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι πω. Κάτι. Λοιπόν, θα μας τα πει Αποστόλησα. Ρε παιδιά, τα games έχουν πολλούς χαρακτήρες. Μπορεί να είναι.
2: Μπορεί να είναι ο Πίκατσου, ο Μπούλμπασαρ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί.
1: Μάριο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτι φτιαγμένο πάνω στον Ακύλα. Είναι και η φωτογραφία τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αύριο θα είναι και ο Αποστόλης εδώ να μας βοηθήσει για όλες αυτό.

0: Teddy Swims και The Door. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει άλλη μια εκπομπή, ανανεώνοντας το ραντεβουδάκι μας πάλι για αύριο στις 4. Όπως τα λέμε καθημερινά, 4 με 7. Εδώ στο Zoo 90,8. Αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης. Ενώ το βράδυ και σήμερα κλείνει με το κορίτσι μας την Έλενα τη Ρόκα. Μέχρι και αυτό εδώ το λεπτό τη ζωή σας, για να την κάνει πιο δύσκολη, ήταν ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ο Βασίλης Βαρσάμης και η Κατένα Καρακιτσάκη. Θέλετε να τα κάνουμε ρώσικα τα ονόματά μας?
1: Ναι.
2: Για πες.
0: Μαργαρίτοφ και Χαγίτοφ.
2: Βασίλιεφ Βαρσάμιεφ.
1: Εκατερίνεφ Καρακιτσάκη.
0: Καρακιτσάκοβοφ. Λοιπόν, πάρα πολύ.
2: Καρακιτσάκοβα.
0: Καρακιτσάκοβα.
2: Εκατερίνα Καρακιτσάκοβα.
0: Ήξερες πώς θα ήταν καλύτερο? Καραφιδάκοβα. Αυτά από εμάς. Έλα, παιδιά, η ζωή είναι ωραία. Λακίες. Τα λέμε αύριο και πάλι στις 4, τα φιλιά.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τίποτα! Τίποτα!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
15: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
17: Για σοβαρές επισκευές.
18: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
20: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
21: Lucky.
20: Τάκι.
21: Lucky 13.
20: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
22: Ρε, θες γιατρό?
23: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
22: Κύριε Lucky, έτοιμα.
20: Τάκης.
22: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
22: Και σε λένε Τάκη.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα σε όλους, γεια σου Θεσσαλονικάρα μου όμορφη, τι μου κάνετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε, Zoo 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα έχουμε και για σήμερα, σας φέρνω πάρα πολλά μουσικά νέα. Επίσης θα σας πω γιατί μια κηδεία από την Ταϊλάνδη έγινε viral. Και 8.30 ώρα έχουμε και το track of the day, εννοείται έτσι. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε το hit list. Έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντιστροφή μέτρηση και αρχίζουμε με το νούμερο 10 που θα ακούσουμε 12 to 12. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
1: Zoo Radio The Hit List Νούμερο 10.

υπέροχο Man Child στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας. Φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Τώρα πάμε στο νούμερο 5 που θα ακούσουμε BB Rexha Faithless New Religion. Το dance pop τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου επαναπροσδιορίζει την εμβληματική επιτυχία του 1995 Insomnia. Περιγράφεται ως μια ερωτική επιστήλου στη μουσική και περιλαμβάνει στοιχεία της αρχικής παραγωγής των Faithless, ενώ τέλος να πούμε ότι θα είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της BB Rexha Dirty Blonde που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Νούμερο 5. Hey, what's up? It's BB Rexha.

2 για Taylor Swift και The Fate of Ophelia τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8 και εντωμεταξύ σχεδόν καλοκαίρι σήμερα ο καιρός, έτσι. Και αύριο κάπως έτσι θα είμαστε, με λίγα περισσότερα σύννεφα μόνο, καμιά άλλη διαφορά. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε, The Second Voice και Let Me Be. Στις 8 Φεβρουαρίου το τραγούδι ανέβηκε σε ένα νέο κανάλι στο YouTube που ονομάζεται The Second Voice και από το πουθενά εξαπλώθηκε σε όλο το διαδίκτυο. Έφτασε να έχει πάνω από 13 εκατομμύρια προβολές, ενώ έγινε viral στα social media. Ο καλλιτέχνης πάντως που κρύβεται πίσω από όλο αυτό είναι ο Elvin Sina. Το ξέρω ότι σας αρέσει πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε. Νούμερο 1 στο hit list, The Second Voice και Let Me Be. Παίζει δυνατά τώρα στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται. Ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, η μάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό!
9: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
8: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Εδώ είμαστε, το όμορφο παρεάκι σας, Zoo Radio, We Play The Hits, Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Χριστόφορο, καλησπέρα και στον Τζον που ανέβασε και story και μας έκανε και tag, έτσι να μας ανεβάζετε λίγο, να μας ανεβάζετε στο Instagram. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στην πόλη, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στον εσωτερικό και στην Νικόπολη, στην Κατσιμίδη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Κατά τα άλλα, όλα είναι τέλεια. Forever Young παίζει τώρα.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όσο μου αρέσει αυτή η τραγουδάρα, Haven και I Run, το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε τώρα στον Michael Jackson, του οποίου τα stream σημείωσαν εκρηκτική αύξηση παγκοσμίως. Αμέσως μετά λοιπόν την πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας Michael, τα streams του βασιλιά της pop στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπέρασαν τα 47,9 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 116%. Στο Spotify ο Jackson κέρδισε 5 εκατομμύρια επιπλέον μηνιαίους ακροατές, ενώ αντίστοιχα στο Apple Music 8 τραγούδια του μπήκαν στο Daily Top 100 Global Chart, με τον Billie Jean φυσικά να ηγείται. Αυξήθηκε ακόμα και η αναζήτηση στο Shazam για τα τραγούδια του κατά 140%, ενώ τέλος όλο αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στη σόλο καριέρα του, καθώς αυξήθηκαν και τα streams των Jackson 5. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη και την Ειρήνη Κακούρη, τη Ρένα, το Ρένο, τον Εφρέμ και την Εφρεμία που γιορτάζουν. Πάμε σε break και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για την βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
2: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Προκόπη! Πού ήσουν?
15: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
14: Μολόγα, Προκόπη.
15: Ήμουν στο Γερμανό.
14: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
15: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
16: Για σοβαρές επισκευές.
17: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ σωστά και ξανά καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί σε λίγο θα σας αποκαλύψω γιατί έγινε viral μία κηδεία από την Ταϊλάνδη. Δεν είναι τόσο μακάβριο όσο ακούγεται. 8.30 ώρα σας φέρω ολοκένουργια τραγουδάρα στο Track of the Day και επίσης θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στο Billboard Hot 100. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις μόνο εδώ στον Ζου και αρχίζουμε έτσι πιο μελωδικά. Έρχεται ο Νταμιάνο Ντάβιντ με το The First Time και το ακούτε εδώ φυσικά στον Ζου.

0: shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Eminem και Daido. Από το 2000 αυτό ήταν το Stan εδώ στον Zoo και ακούστε τώρα γιατί μια κηδεία στην Ταϊλάνδη έχει γίνει viral. Ένας 58χρονος άνδρας είχε ζητήσει από την οικογένειά του να μην πραγματοποιηθεί μια παραδοσιακή τελετή πένθους όταν φύγει από τη ζωή, αλλά να αναπτυμηθεί η μνήμη του με έναν πιο γιορτινό τρόπο. Συγκεκριμένα ήθελε η κηδεία του να μοιάζει περισσότερο με πάρτι. Η οικογένειά του λοιπόν πραγματοποίησε την τελευταία του επιθυμία και η τελετή περιλάμβανε μουσική και χορεύτριες γύρω από το φέρετρο, δημιουργώντας έτσι μια εικόνα που διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές κηδείες. Ο άνθρωπος εν ολίγης έφυγε χαρούμενος.

Take it to the max. Μόλι, Sensi, Skilly Bands, Take it to the max. Το ακούσατε μόλι εδώ στον Zoo 90,8 και ακούστε τι σα έχω φέρει στο track of the day. Η Madonna επιστρέφει εκρηκτικά στη δισκογραφία και ενώνει για πρώτη φορά τι δυνάμει τη με τη Sabrina Carpenter στο ολοκένουργιο Bring Your Love. Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο γενιέ pop, τη διαχρονική βασίλισσα τη pop και μία από τι πιο ανερχόμενε φωνέ τη σύγχρονη σκηνή σε ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, dance ρυθμό και καθαρό hit δυναμισμό. Το Bring Your Love είναι το επίσημο lead single από το πολύ αναμενόμενο album Confessions on a Dance Floor Part 2 και μάλιστα η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του track, να θυμίσουμε πως έγινε στο δεύτερο weekend του Coachella και ήταν απλώς εκρηκτική. Με το Bring Your Love η Madonna δεν κάνει απλώς ένα comeback, αλλά δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της pop, παραδίδοντας ένα από τα πιο συναρπαστικά μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Track of the day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Αυτό ακριβώς. Zoo Radio, We Play the Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου στο Χριστόφορο, στο Μιχάλη και στη Γεωργία που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και δύο φορές μέσα στην ημέρα, 8 και 20 και 10 και 20 το πρωί, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Ακούστε τώρα τι σας φέρνω. Bruno Mars και I Just Might παίζει στον Zoo.

0: Επιμένω, gone, gone, gone, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και πριν σας αφήσω να σας πω πως το Choosing Texas της Ella Langley επέστρεψε για 8η εβδομάδα στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και επίσης στο Top 10 βρίσκεται ένα ακόμα τραγούδι της, το Be Here, στο νούμερο 5 και το I Can't Love You Anymore με τον Morgan Wallen έκανε το ντεμπούτο του κατευθείαν στο νούμερο 7 του chart και έτσι έγινε το πρώτο τραγούδι από δύο καλλιτέχνες της country μουσικής που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Top 10 και φυσικά έδωσε στην Ella Langley μια ιστορική τριπλέτα στο κορυφαίο αυτό chart. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, Πέτρος Οφιανίδης, Over and Out. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7, εδώ στο Zoo Fun. Γιατί να έχεις fun είναι το παν, το καθημερινό μας ραντεβού. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αμέσως μετά, έξτρα δωράκι, έρχεται και τον Γκάια. Bye bye, τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται, πώς είμαστε. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε εδώ για 3 ολόκληρες ώρες. 9 είναι η ώρα τώρα, 3η 5 του Μάη και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και ξεκινάμε δυναμικά με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

το throwback ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν τώρα για αρχή. Eminem, Lose Yourself, και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες 9 και 18, είμαστε ακόμα στην αρχή. Έλενα στο μικρόφωνο και σήμερα 5 του Μάη γιορτάζει η Ειρήνη, ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη μας, την Κακούρη, το πρωινό μας το κορίτσι που γιορτάζει σήμερα. Και εγώ να πω και χρόνια πολλά στη βαφτισιμιά μου την Ειρήνη που είναι μόλις ενός έτους και σήμερα γιορτάζει. Και τις ευχές μας στέλνουμε σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σε λίγο Rain Dance, αγαπημένο τώρα.

Δράκιουλα, και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Met Gala είχαμε 2026 τώρα εχθές. Ένας χαμός στο κόκκινο χαλί. Περίπου 450 προσκεκλημένοι με dress code fashion is art. Εμπνευσμένο από τη νέα έκθεση Costume Art. Πάρα πολύ λαμπερές παρουσίες, δεν μπορώ να πω. Annie Hathaway, που είναι και στα high της τώρα με το The Devil Wears Prada το 2. Rihanna, Beyoncé, Madonna, Kim Kardashian, Chris και Kylie Jenner φυσικά, και η αγαπημένη μου όλων, η Irina Saik, εγώ τη θεωρώ top of the top, δεν ξέρω παιδιά. Πάρα πολύ δυνατή βραδιά και φέτος. Κλαίω ωστόσο με την Katy Perry, αν είδε ότι αυτό που φορούσε, καταλαβαίνετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Εντάξει, μαγνήτησε τα βλέμματα πιστεύω. Edge of Desire τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Αχ, ρε Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζω.

0: αποφασίσει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, η μάνα είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Που τον φέρνει στο παιδί και 25. Και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
1: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί. Και με... μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Hulk ο ίδιο.
0: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Zoo Radio, we play the hits. Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9 στην πρώτη, στο πρώτο μας 60 λεπτό ακόμα. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Man I need. End of beginning, I'm blues, I'm good. Σε λίγο. Τώρα Teddy Swims, lose control και παίζει δυνατά στο Zoo Radio.

Αυτή η φωνάρα είναι του Sombre και το Undressed. Μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο εδώ λίγο πριν τις 10. Τι ζέστη ήταν αυτή σήμερα. Νομίζω η πιο ζεστή μέρα μέχρι στιγμής. Ήταν η πρώτη φορά που έπιανα το τιμόνι στο αυτοκίνητο και έκαιγε. Ευτυχώς αύριο η θερμοκρασία λίγο πέφτει. Γιατί εντάξει, είπαμε. Θα μου πεις τώρα γκρινιάζεις που έχει κρύο, γκρινιάζεις που έχει ζέστη. Θέλω κάτι ενδιάμεσο τώρα για αρχές Μαΐου. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε από 16 έως και 25 βαθμούς. Ο ήλιος θα μείνει στη θέση του. Μπορεί να έχουμε κάποια συννεφάκια και κάτι βροχές βλέπω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας. Δεν θα τις δώσω πάρα πολύ σημασία. Το αγαπημένο μου από όλα όμως είναι ότι έρχομαι εδώ πέρα εκεί γύρω στις 9 παρά και έχει ακόμα έξω μέρα. Είναι μέρα, έχει αυτό το σούρμπο το ωραίο και η διάθεσή μου δεν καταλαβαίνετε πόσο φτιάχνει. American Girls και Our Groove για το τέλος του πρώτου μας μέρους και μην φύγει κανείς γιατί έρχομαι σε πολύ λίγο για το δεύτερο.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Ζου Radio, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και η ώρα είναι 10 ακριβώς, 10 και 1 για την ακριβία. Το δεύτερο όμως 60 λεπτό ξεκινάει. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 και για αυτή την Τρίτη 5 του Μάη. Ζου Nights και φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Taylor Swift, The Fate of Ophelia και παίζει στον Ζου.

Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πάρα πολύ ωραίο Roses. Και συνεχίζουμε στα 17 λεπτά μετά τις 10. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και τώρα περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω αυτή την τρίτη βράδυ. 6931-908-908. Και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και στην εφαρμογή μας την πάρα πολύ ωραία για iOS και Android, Zoo 90,8. Η Billie Eilish έρχεται τώρα και είναι το Birds of a Feather. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: και τα πιο τέλεια δώρα.
1: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
0: Όλα!
2: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.
3: Με βαλιό!

Αυτός είναι ο Bad Bunny, ο οποίος χθες στο Met Gala ντύθηκε παππούς. Δεν ξέρω αν τον είδατε. Κλαίομαι, δεν ξέρω πώς του ήρθε αυτό το outfit. Νουέβα Γιόλ ήταν αυτό και το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και έχει προσπαθήσει να μπει η άνοιξη, ειδικά σήμερα. Το νιώσαμε. Δεν ξέρω εσείς σε ποια εποχή είστε, έτσι, στα top σας.

νομίζω το καλοκαίρι είμαστε όλοι στα πικ. Διάβασα μια μικρή έρευνα που λέτε, που έλεγε ότι η άνοιξη γενικά είναι η εποχή που φτιάχνει διάθεση. Ξεκινάμε νέα δραστηριότητα, κάτι τέλος πάντων. Το καλοκαίρι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, ναι μεν, διακοπές και όλα αυτά, αλλά η ζέστη κουράζει λέει αρκετά και θα συμφωνήσω σε αυτό. Φθινόπωρο το back to reality, νέα σεζόν κτλ. Και ο χειμώνας περισσότερο σπίτι, περισσότερη δουλειά και περισσότερη κούραση, φυσικά λόγω κρύου και λιγότερου φωτός. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια εποχή είναι η αγαπημένη σας. Περιμένω μηνύματα εδώ στο Viber 6931-908-908. Ο Justin Bieber τώρα είναι και θα τον ακούσουμε με Sorry. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
2: Έφαγε σπίτι?
1: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
2: Cottage cheese balls.
1: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
2: Δεν τα πέτυχε.
1: Όχι.
3: Τα
1: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
2: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
1: Έλατε.
2: Έλα.
1: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
3: Τι τα έφαγε τα καμένα.
1: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
2: Το χεράκι της.
1: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
2: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
1: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
2: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρετε αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.

Money Break, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 10.30 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12 φυσικά. Έλενα στο μικρόφωνο σε λίγο. Hit My Heart, Messi, Papa Ute έρχονται να τα ακούσουμε εδώ. Τώρα, αγαπημένο μου, Fever Dream και είναι ο Alex Warren. Παίζει στον Ζου.

This is what you came for. Calvin Harris και Rihanna. Εδώ στο Zoo Radio τους ακούσαμε. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και στα αθλητικά νέα τώρα έχουμε τον Μιγκέλ Μασασάι, ο οποίος στα 23 του παιδιά έκανε πάνω από 14.000 χιλιόμετρα. Πέρασε 17 χώρες με το ποδήλατό του. Ξεκίνησε, λέει, από το Ανατολικό Κονγκό και έφτασε στο Ραμπάτ στο Μαρόκο. Εντάξει, η απόσταση ασύλληπτη προφανώς. Ήταν το εγχείρημα Pedaling for Peace και ήταν έτσι σαν μια πράξη αντίστασης και ενότητας και όχι μόνο μια απλή δοκιμασία αντοχής. Και μπράβο του στο Μιγκέλ που τα κατάφερε. Talk to me, επόμενο τραγούδι και παίζει δυνατά στο Zoo Radio.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 ακριβώς και τώρα ξεκινάει το τρίτο και τελευταίο μας μέρος για απόψε το βράδυ. 3η 5 Μαΐου, Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. K-pop, Demon Hunters και Golden Inferno και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά που έρχονται χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση και παίζω στον Zoo.

φανταστικό throwback ήταν αυτό. 50 Cent in the club εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. 17 λεπτά μετά τις 11 και Έλληνα Ρόκα μέχρι και τις 12 με Zoo Nights, όπως κάθε βράδυ 9 με 12 το βράδυ. Τώρα εσείς, άμα θέλετε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά, έχουν διπλασιαστεί οι πιθανότητες κάθε πρωί στις 8 και 20 και στις 10 και 20 στο πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Παίζετε το Beat the Bomb και μπορείτε να κερδίσετε πολλά μετρητά. Εγώ είμαι η Έλληνα και περιμένω μέχρι τις 12 που κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Συνεχίζουμε με Somber 12 to 12. Έχω πάθει τώρα τσοτσοκάτι, συνεχίζουμε δυνατά.

Damian David με πάρα πολύ ωραίο Next Summer. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και έχω να σας πω ότι αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, θα έχουμε τους Metallica, παιδιά. Μια τεράστια συναυλία θα γίνει. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια σε τιμές 250 ευρώ και πάνω, στην αρένα και σε άλλες βαθμίδες, αλλά γενικά sold out σχεδόν. Κάνουν ένα tour τώρα οι Metallica σε διάφορες χώρες και είμαστε μία από αυτές. Αν είστε σε αυτό το στυλ μουσικής και σε αυτό το mood, θα το ξέρετε. Για μένα είναι λίγο too much, να σας πω την αλήθεια, όμως περιμένω μηνύματα εδώ στο Viber να μου πείτε αν κάποιος από εσάς θα πάει, αν έχει κλείσει εισιτήριο, να δούμε τι γίνεται, τι και πώς. Taylor Swift τώρα έρχεται και Opalite παίζει στον Zoo.

0: And the Boss Crew in the morning.
1: Η Βούλα λέει τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε Βούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
2: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι μαριμάνα είσαι εσύ.
2: Ναι.
1: Που το φέρει στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
2: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
1: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Γεια σε όλους τους βραδινούς που έχουν μείνει μέχρι τώρα. 11 παρά 11 και 37, λέει το ρολόι, και μαζί θα είμαστε για μερικά λεπτά ακόμη. Έλληνα στο μικρόφωνο. In my mind, let me be, just keep watching. Σε πολύ λίγο θα τα ακούσουμε παρέα τώρα. Sorry, I'm here for someone else. Και παίζει δυνατά στον Zoo.

ντουέτο φωτιά, Rose και Bruno Mars εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Και αυτή ήταν η τρίτη μας η ανοιξιάτικη, παιδιά. Κάπου εδώ θα σας αφήσω να πάτε για ύπνο. Αύριο συντονιζόμαστε εδώ στον Zoo από τις 7 το πρωί. Η μέρα ξεκινάει με το πιο κεφάτο πρωινό σόου. Ο Bill Nackis και η Boss Crew, η Nancy και ο Scuds θα είναι

0: εδώ για 4 ολόκληρες ώρες. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και αύριο το βραδάκι στις 9 ακριβώς, εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα. Ζέινα και Ζανάντο έρχονται στο Zoo. Και καληνύχτα από εμένα, φιλιά πολλά. Γεια σας.
1: Hi, I'm Zena.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα άκαψε
2: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, BTS, Swim.

τον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό, όσο τώρα πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και ένα γραφτό και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια, έτσι είναι δίπλα-δίπλα, φιλά.

0: φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα, ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος, ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.